Σαντάνα!

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. She wants to be your James Bond. She wants

Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το Ιντερνετικό Ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι μία ακόμη Πέμπτη, είναι μία ακόμη εκπομπή ο νέος χάρτης της Ευρώπης από τις 12 μέχρι και τις 2, στην οποία θα ασχοληθούμε με το BCL. Έχουμε βάλει τις προηγούμενες δύο Πέμπτες στην ανασκόπησή μας εν ώψη της νέας σεζόν, τη EuroLeague και το EuroCup. Τώρα θα πάμε σε μία διοργάνωση της FIBA και θα πάμε στο Basketball Champions League, το οποίο έχει και αυτό ελληνικό χρώμα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 2 να δούμε όλα όσα θα συμβαίνουν και θα συμβούν στο BCL και στην regular season, αλλά και στα προκριματικά.

Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε την αρχή μας από τα προκριματικά του BCL πριν μπούμε στο κυρίως πιάτο, καθώς βρισκόμαστε στη φάση της προκριματικής διαδικασίας, εκεί όπου έχουμε μπει στα προημιτελικά ουσιαστικά των προκριματικών. Ο Προμηθέας, ο οποίος στην πρώτη στη φάση των 16 των προκριματικών απέκλεισε τη Βιέννη, ο Κόλοσσος Ρόδου δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μανίσα και συνεχίζει στο FIBA Europe Cup η ομάδα της Ρόδου. Σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα 4 αγώνων για την φάση των 8 για τα προημιτελικά στο group του, στο path του Προμηθέα. Στις 2 και 4 Ρίγα Τζίκη Βαρσοβία, στις 4.30 Μάντσεστερ Μπρεογάν, στις 7 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Προμηθέα με την Μανίσα και το βράδυ στις 9 είναι το μάτς της Μπενφίκα με τη Ράστα Βέχτα. Οι 4 νικητές προκρίνονται στα ημιτελικά των προκριματικών. Το ζευγάρι του Προμηθέα διασταυρώνεται με το ζευγάρι της Μπενφίκα με την Ράστα Βέχτα. Χθες είχαμε παιχνίδια για το έτερο path, το πρώτο path, στο οποίο μπαίνουν κατευθείαν, ξεκινούν από προημιτελικά, καθώς είναι 8, είναι 8 οι ομάδες. Είχαμε την πρώτη αναμέτρηση, Λέβιτσε Σαλόν Βίλπας 87-90, πρόκριση για τους Φινλανδούς. Δεύτερο παιχνίδι, Bakken Bears με την Landstede Hammers 89-78, η Τσβόλε, η γνωστή Τσβόλε είναι αυτή. Για όσους δεν την γνωρίζουν, Φρίμπουργκ Μπατούμι 85-86, πολύ μεγάλη νίκη για τους Γεωργιανούς που τους δίνει την πρόκριση σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, η τελευταία επίθεση της Φρίμπουργκ οδηγήθηκε σε λάθος του Χάουελ και κάπως έτσι δεν κατάφερε η ελβετική ομάδα να προκριθεί. Και τέλος, ο Ραντέα ΑΕΚ Λάρνακας 95-87 ήταν τα 4 παιχνίδια. Έτσι, τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί για τα ημιτελικά είναι Σαλόν Βίλπας Bakken Bears στις 6 αύριο την Παρασκευή και στις 8.30 Μπατούμι ο Ραντέα επίσης αύριο και αυτό το παιχνίδι. Μια προκριματική διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα πλαισιώσουν, θα συμπληρώσουν την τελική μορφή της regular season του BCL, μία από το ένα path και μία από το άλλο, δηλαδή από το πρώτο path που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας και από το δεύτερο που διεξάγεται στην ίδια πόλη και χώρα. Στο δεύτερο βρίσκεται ο Προμηθέας. Μία ομάδα θα αποκριθεί και από αυτό το path στους, στην κανονική περίοδο της regular season και μάλιστα θα αποκριθεί στον όμιλο όπου βρίσκονται ήδη οι άλλες τρεις αντιπάλοι που θα είναι για την ομάδα που θα προκριθεί στο συγκεκριμένο group και πιο συγκεκριμένα είναι η Χάπουελ Χολών, η Σολέ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, πιο συγκεκριμένα στον έκτο όμιλο βρίσκονται αυτές. Η ομάδα όμως από το πρώτο path, και εδώ υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί θα τοποθετηθεί στον όμιλο της ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στον τρίτο όμιλο μαζί με την Φάλκο και την Adverb και περιμένει να μάθει τον τέταρτο αντίπαλό της. Υπενθυμίζουμε ότι στο BCL βρίσκεται επίσης και η ομάδα του Περιστερίου, η οποία έχει τοποθετηθεί σε όμιλο με Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ.

Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε από τα της κανονικής περίοδου του BCL, εκεί όπου γνωρίζουμε ουσιαστικά τις 30 από τις 32 ομάδες που βρίσκονται στην φάση αυτή. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ φυσικά και τον όμιλό της. Η ΑΕΚ η οποία μπαίνει στην νέα περίοδο της, στη νέα σεζόν της, του FIBA Basketball Champions League με υψηλές φιλοδοξίες, όπως πάντα η ομάδα της Αθήνας επιδιώκει να φτάσει πολύ ψηλά στο Basketball Champions League. Άλλωστε είναι η μοναδική ομάδα πλέον που βρίσκεται, που έχει δώσει το παρόν σε όλες τις διοργανώσεις του Champions League, όλες τις χρονιές. Βρισκόντουσαν μαζί της η Τενερίφη και ο Στάνδη μέχρι πρότινος, αλλά τόσο η Στάνδη όσο και η Τενερίφη πλέον δεν βρίσκονται στο BCL. Η Τενερίφη βρίσκεται στο Eurocup μάλιστα, έχει ανέβει σε διοργάνωση. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει παραμείνει ως η μόνη ομάδα που έχει δώσει το παρόν σε όλες τις χρονιές του Basketball Champions League, σε μια σεζόν στην οποία η ΑΕΚ ήταν δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι. Απέξε τον Νέλι Τζόζεφ, τον Ντέρικ Βίλιαμς, τον Λάντερ Σνόλεϊ, τον Βασίλη Χαρτόνα, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Πήρε επίσης και τον Σταύρο Γυμνόπουλο και τον DeAndre Pinkney, ο οποίος ήρθε ουσιαστικά μέχρι να γίνει η επιστροφή του Κισον Φίζελ, αλλά προς το παρόν έχει δείξει πολύ καλά, αρκετά καλά δείγματα στα φιλικά προετοιμασία της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είναι λαβωμένη πόσο πάει και δημιουργούνται όλο και περισσότερα προβλήματα τραυματισμών. Πριν από μερικές ώρες μάλιστα με τον Frank Bartley υπήρξε ένα νέο πρόβλημα, ο οποίος υποφέρει μάλλον από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο και κάπως έτσι υπήρξε συναγερμός στο στρατόπεδο της Ένωσης εν ώψη των παιχνιδιών που ακολουθούν. Ο ίδιος ακολουθεί θεραπεία και ειδικό πρόγραμμα, αλλά προπονείται κανονικά με την ομάδα. Ωστόσο, σίγουρα είναι άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα στα ήδη υπάρχοντα του Greg Brown και του Κισόν Φίζελ. Ο Λούκας Λεκάβιτσος είναι ένα από τα πρόσωπα που παρέμειναν από την περσινή αγωνιστική περίοδο όσον αφορά τους ξένους, και από εκεί και πέρα ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Δημήτρης Κατσίβελης και γενικότερα η ΑΕΚ, η οποία έκανε μια καλή μεταγραφική περίοδο, αλλά αυτό που την έχει λαβώσει, είναι λαβωμένη μάλλον τόσες μέρες από τραυματισμούς, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφήνει την Ένωση να δουλέψει όπως επιθυμεί. Παρόλα αυτά, αν το πάμε καθαρά στο κομμάτι του BCL και στο αγωνιστικό, η ΑΕΚ δεν μπορεί να μην είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του BCL. Άλλωστε από αυτήν την αφετηρία ξεκινάει κάθε χρόνο. Είναι μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο στο Basketball Champions League. Πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου θα λέγαμε ότι έχασε δικό της μάτσα απέναντι στη Λέα του Βοσρίτας. Ήταν μπροστά για πάνω από 35 λεπτά, αλλά ένα κακό κλείσιμο του αγώνα με πολλά λάθη ήταν αυτό που κόστισε στην Ένωση την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο έχει έρθει στο παρελθόν και δυστυχώς δεν ήρθε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Παρόλα αυτά η ομάδα του Dragon Sakota συνεχίζει προς την διαδρομή που χαράσει κάθε χρόνο στο BCL, με την ελπίδα να καταφέρει φέτος πρώτα απ' όλα να είναι υγιής και από εκεί και πέρα να καταφέρει να σηκώσει το πολύτιμο, το πολυπόθητο τρόπαιο του BCL.

Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ομάδα του ομίλου της ΑΕΚ. Πάμε στην Φάλκο Ζομπατέλη, μια ομάδα την οποία την έχει ξαναντιμετωπίσει αρκετές φορές στο παρελθόν η Ένωση. Μια ομάδα η οποία είναι η σταθερή ομάδα που βλέπουμε όλα τα χρόνια. Έχει κρατήσει και κρατάει σταθερά το μεγαλύτερο μέρος του κορμού της, κυρίως τους Ούγκρους, οι οποίοι αποτελούν τον γηγενή κορμό της ομάδας. Ο μοναδικός που είναι πλέον free agent είναι ο Tyler Peterson από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Οι παίχτες που ήρθαν είναι ο Joan Gray από τη Steaua, ο Joshua Patton από τη Sopron, ο Darion Trammell από την Καποσβάρη και ο Ούρος Ρόσιτς από την Καποσβάρη. Και από εκεί και πέρα στους παίχτες που έμειναν είναι φυσικά το μεγάλο αστέρι και της Εθνικής Ουγγαρίας αλλά και της Φάλκο, ο Ζόλταν Πέρλ, ο οποίος είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Παρέμεινε φυσικά ο Μπένεντεκ Βάραντι και στους υπόλοιπους Ούγκρους ο Σάλαμον Χέργκερ, ο Άντρας Τάνοχντες, ο Κρίστοφ Μπόγναρ, ο Άκος Κέλλερ, ο Πέτερ Βάραστο και φυσικά ο Βρετανός Πάτρικ Γουίλαν. Μια ομάδα η οποία παραδοσιακά είναι ομάδα των ζημιών, έτσι τουλάχιστον έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει αρκετούς από τους αντιπάλους που φαίνονται να είναι ανώτεροί της και σίγουρα είναι μια από τις ομάδες που θα πρέπει η ΑΕΚ να κερδίσει για να πάρει την πρώτη θέση. Να δούμε βέβαια και ποια ομάδα θα έρθει από το πρώτο παθ των προκριματικών, αν και τουλάχιστον σε πρώτη όψη δεν δείχνει κάποια από τις τέσσερις που έχουν προκριθεί στα ημιτελικά του πρώτου παθ των προκριματικών να είναι ανώτερη τουλάχιστον στα χαρτιά από τη Φάλκο Ζομπατέλη. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει όλα τα χρόνια στον σταθερό της ρυθμό με τον Μίλος Κονάκοφ στο προπονητικό τιμόνι τη νέα σεζόν. Γενικότερα περιμένουμε να δούμε αυτό που βλέπουμε όλα τα χρόνια από την Φάλκο Ζομπατέλη στις διοργανώσεις και στο BCL κυρίως, και να δούμε κυρίως μια ομάδα η οποία παίζει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ σε υψηλό ρυθμό και σουτάρει πάρα πολύ, γιατί έχει και τους παίχτες για να το κάνει. Η ΑΕΚ σίγουρα θα πρέπει να μην υποτιμήσει τη Φάλκο όπως και τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου της, αλλά κυρίως τη Φάλκο, γιατί δείχνει τουλάχιστον σε μια πρώτη όψη, έτσι δίχως να έχουμε κάτι επίσημο σε εικόνα ακόμη, να είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο μαζί με την Ένωση.

Η τρίτη ομάδα του ομίλου της ΑΕΚ, η τρίτη γνωστή ομάδα του ομίλου της ΑΕΚ είναι η Adverb, η οποία κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι αποκτώντας 5 παίχτες, τον Νόελ Κόλεμαν από την Κορτράικ, τον Κισέιρο Έντουαρτς από την Πέγια, τον Τζελόνι Τζέιμς από την Λάχτη, τον Νίγελ Πακ από την Οκλαχώμα στο κολέγιο και τον Τζακάρι Βάιτ από το Βιρτζίνια, και κράτησε από πέρυσι στους ξένους της τον Τζόελ Μάρεϊ. Όλοι οι υπόλοιποι αποχώρησαν από την βέλγικη ομάδα, η οποία μπαίνει στο BCL ως μία από τις πιο αδύναμες ομάδες γενικότερα, στα χαρτιά γενικότερα από τις πιο αδύναμες ομάδες που βρίσκονται από το, ουσιαστικά θα λέγαμε, από την γραμμή των μέτριων προς κακών ομάδων του Basketball Champions League, σε αυτήν την ιεραρχία δυναμικής των ομάδων της διοργάνωσης. Δεν αναμένεται να παίξει πάρα πολύ ισχυρό ρόλο στο συγκεκριμένο όμιλο. Θεωρητικά, αν υπολογίσουμε ότι θα έρθει από το δεύτερο path των προκριματικών, μία εκ των Προμηθέα, Μανίσα ή Μπρεογάν, ίσως και Ράστα Βέχτα ή Μπενφίκα. Γενικότερα, αν τουλάχιστον βάλουμε αυτή την πεντάδα των φαβορί ότι μπορεί να έρθουν, η Adverb φαντάζομαι ότι είναι χειρότερη από αυτές σίγουρα σε δυναμική. Δεν έχει την ποιότητα των πέντε αυτών ομάδων. Δείχνει να είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου λοιπόν, και σίγουρα θα βασίσει πολλά στην έδρα της, γιατί παραδοσιακά εκεί είναι το στοιχείο στο οποίο ποντάρει πολλά όταν βρίσκεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο από εκεί και πέρα, σε ποιότητα και σε ικανότητες των παιχτών της, νομίζω ότι για την Adverb δεν θα είναι μία από τις πολύ καλές τις παρουσίες στο φετινό BCL. Πάντως σίγουρα, όπως και να λέμε, είναι μια βελγική ομάδα, είναι μια σκληρή ομάδα, είναι μια αμυντική, μια ομάδα με αμυντικό προσανατολισμό, αλλά μένει να δούμε και στο γήπεδο αν αυτό θα μπορέσει να είναι αρκετό ώστε να κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια στο φετινό BCL. Εμείς αυτό που φαίνεται τουλάχιστον σε μια πρώτη όψη είναι ότι η Adverb τουλάχιστον δεν θα παίξει σημαντικό ρόλο στον όμιλό της, που βρίσκονται η ΑΕΚ, η Φάλκο και η ομάδα που θα έρθει από το δεύτερο path των προκριματικών.

Πάμε και στο Περιστέρι και τον όμιλο αυτού. Το Περιστέρι το οποίο συνεχίζει με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στον πάγκο του. Μετά από μια εξαιρετική περσινή αγωνιστική περίοδο που η ομάδα του Περιστερίου είχε ένα εξαιρετικό πρόσωπο φτάνοντας και αρκετά μακριά στο FIBA Europe Cup την περασμένη αγωνιστική περίοδο που αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στους 8. Η ομάδα του Περιστερίου λοιπόν η οποία κάνει εκκίνηση στην φετινή αγωνιστική περίοδο με ένα ρόστερ στο οποίο αποκτήθηκαν ο Τάιταν Άντερσον, ο Τζέιλεν Φίντς, ο Νόα Φράιντελ, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο Τάσος Καματερός, ο Χριστόφρος Γκόλαντας. Παρέμειναν από πέρυσι παίχτες σημαντικοί, όπως για παράδειγμα ο Βιλ Κάριους, ο Τζόνι Τούνας, ο Παπαδάκης και ο Τάι Νίκολς. Είναι μια ομάδα η οποία διατήρησε ένα μέρος του κορμού της, μια ομάδα η οποία επίσης απέκτησε και τον Γιώργο Γκιουζέλη, η ομάδα του Περιστερίου, η οποία έκανε πέρυσι μια εξαιρετική, είχε μάλλον πέρυσι μια εξαιρετική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Φέτος με ένα χρόνο μεγαλύτερης εμπειρίας προπονητικής στο κομμάτι του πρώτου προπονητή, μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος από πέρυσι, μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη καλύτερα στις προκλήσεις που θα έρθουν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βέβαια ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδειξε πολύ καλά στοιχεία ήδη από την πρώτη του χρονιά, κυρίως λόγω των παικτών που απέκτησε, όπου πραγματικά έπεσε μέσα στους παίχτες, στις επιλογές του. Φέτος λοιπόν το Περιστέρι, ναι μεν έχει τοποθετηθεί σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο, ίσως τον πιο δύσκολο όμιλο που θα μπορούσε να τοποθετηθεί από τους 8 ομίλους του BCL, παρόλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία μπαίνει με τον δικό της τρόπο σε αυτό το BCL, με ένα roster το οποίο μπορεί και να απειλήσει, μπορεί και να παίξει άμυνα, μπορεί και να σκοράρει, μπορεί και να διατηρήσει τον ή να φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα. Είναι γενικότερα ένα αρκετά ισορροπημένο σύνολο όπως έχει διαμορφωθεί εν όψη της νέας σεζόν αυτό του Περιστερίου. Είναι μία από τις ομάδες που προφανώς θα παρακολουθούμε λόγω την ελληνική, αλλά για τους μη Έλληνες, για το εξωτερικό σίγουρα θα είναι μία από τις ομάδες που θα στρέψει τα βλέμματα πάνω της καθ' όλη τη διάρκεια, με αυτόν τον όμιλο κυρίως τον οποίο βρίσκεται να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Ναι μεν το Περιστέρι δεν έχει προφανώς όσον αφορά ιστορικά το όνομα που έχει χτίσει η ΑΕΚ στο BCL, παρόλα αυτά είναι μια ελληνική ομάδα η οποία θα αγωνίζεται μάλιστα φέτος το κορυφαίο για πολλούς όπως αναμένεται να είναι πρωτάθλημα της Ευρώπης, το ελληνικό, οπότε σίγουρα και όλη αυτή η δυναμική που θα χτίσει και ο χαρακτήρας που θα φτιάξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στην Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά και στην Ευρώπη. Βέβαια υπάρχει και το αντίθετο κομμάτι το οποίο λέει ότι οι δύο διοργανώσεις μπορεί να μην δημιουργεί, να μην κάνουν τόσο καλό παρά κακό, επομένως είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει το Περιστέρι. Έχει να αντιμετωπίσει τη Μούρθια, έχει να αντιμετωπίσει τη Βαρέζα, έχει να αντιμετωπίσει την Μπάμπεργκ, μοιάζει μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρωτιά στον όμιλο. Βέβαια από την άλλη βλέποντας ομάδες νομίζουμε και λέμε όλοι ότι πια δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο. Το Περιστέρι είναι μία από τις ομάδες λοιπόν που μπορούν να το κάνουν με μεγαλύτερες αξιώσεις, ίσως να είναι το δεύτερο φαβορί για την πρωτιά μετά τη Μούρθια, και μένει να δούμε στο παρκέ αν θα το καταφέρει αυτό, γιατί μιλάμε για μία ομάδα πάρα πολύ ισορροπημένη.

Πάμε στη Μούρθια. Πάντα οι ισπανικές ομάδες είναι αυτές που δείχνουν να είναι το φαβορί για την πρωτιά στον όμιλό τους. Πάντως η Μούρθια δεν δείχνει να είναι τόσο δυνατή όσο την περασμένη αγωνιστική περίοδο που δεν κατάφερε να κατακτήσει το FIBA Europe Cup, μένοντας έξω μάλιστα από τα ημιτελικά της διοργάνωσης από τον ΠΑΟΚ. Η Μούρθια, η οποία απέκτησε το φετινό καλοκαίρι τον Σούλεϊ Μπούμ από την Βιέννα, τον Αλάν Γκαρθία από την Κιντανάρ, τον Ντάνιελ Γκονθάλεθ από την Μπαρτσελόνα Άντερ 22, τον Γκάγε Καλίφ από την Πανταχώθ, τον Χουάνι Μάρκος από την Μπαρτσελόνα, τον Ζαν Μάρκ Πανσά από τη Σαμπάχ και τον Μαρτσίς Στέινμπεργκς από την Μανερέσα, ενώ ο μόνος που έφυγε από την περασμένη αγωνιστική περίοδο είναι ο Ζωάο Νέβες. Κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του κορμού της, αλλά της έφυγε ίσως το σημαντικότερο από τα πρόσωπα που είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Ντέιβιντ Ντετζούλιους, ο οποίος αποχαιρέτησε για να πάει στην Μπεσίκτας. Βέβαια υπήρξαν και κάτι θέματα ανάμεσα στις δύο πλευρές, τη Μούρθια και, και τον Ντετζούλιους, τα οποία εν τέλει έκλεισαν και έγινε η μεταγραφή του Ντετζούλιου στην Μπεσίκτας. Κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του κορμού της, όπως δείπαμε, αλλά σίγουρα επί αποχώρηση του Ντετζούλιου αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Στα παπούτσια αυτού καλείται να μπει ο 22χρονος Ντάνιελ Γκονθάλεθ από νωρίς. Ο Σούλεϊ Μπούμ επίσης, ο οποίος έκανε πέρυσι πολύ καλή παρουσία με την Βιέννη BC. Γενικότερα η Μούρθια είναι μια από τις παραδοσιακές ομάδες που μπορούν να απειλήσουν όσον αφορά την διεκδίκηση του τροπαίου. Η αποχώρηση του Ντετζούλιους μπορεί και να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την ομάδα της Μούρθια, η οποία βέβαια διατήρησε στον πάγκο της τον Σίτο Αλόνσο. Οπότε αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι σίγουρα η Μούρθια αποτελεί ένα από τα φαβορί, αλλά θα χρειαστεί σίγουρα κάποιον να μπορέσει να κάνει τα πράγματα που έκανε ο Ντετζούλιους, γιατί όλοι θυμόμαστε και απέναντι στον ΠΑΟΚ εκείνο το ξέσπασμα του Ντετζούλιου στο επιθετικό, που πέτυχε 15 ή 16 πόντους σερί νομίζω στο παιχνίδι στην Ρεβάνς και ουσιαστικά έβαλε την Μούρθια σε τροχιά πρόκρισης, πριν έρθουν βέβαια τα καλάθια από Ταϊρή, Μέλβιν και όλους τους παίχτες του ΠΑΟΚ που βοήθησαν στην ανατροπή και στην πρόκριση. Είναι μια ομάδα λοιπόν που μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο στα ίσα. Σίγουρα μια από τις ομάδες, όχι μια από τις ομάδες, η ομάδα που θα πρέπει να κερδίσει το Περιστέρι αν θέλει να βρεθεί πρώτο στον όμιλο, δεδομένου ότι θα κάνει και τα αποτελέσματα που χρειάζεται απέναντι σε Βαρέζε και Μπάμπερκ. Οπότε η Μούρθια σίγουρα ξεκινάει από μια πολύ υψηλή αφετηρία την φετινή σεζόν.

Πάμε λοιπόν στην Μπάμπεργκ, η οποία επιστρέφει στο BCL και μάλιστα δούλεψε πάρα πολύ με τα γραφικά εν ώψη της επιστροφής της στην πρώτη διοργάνωση Ευρωπαϊκή Διασυλλογική της FIBA. Απέκτησε τον Τζόναθαν Μπέρε από την Βόνη, τον Γιουβάν Χοχστάτερ από την Κυριάτε Ατά, τον Τζόρνταν Τζόνς από τους Blue Wings, τον Μπέντζαμιν Κέπκε από την Άσερ Σλίμπεν, τον Τζέικομπ Λάγκ από την Ιένα, τον Τζόσουα Ομπιέση από την Μπράουνς Βάικ, τον Τρε Σκότ από τους Brooklyn Nets, σε μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, τον Μπρένταν Τέρι από την Σέμο, τον Χάσον Γουόρντ από τους Maine Celtics, στη θηγατρική των Boston Celtics που παίζει στη G League, τον Μαλίκ Βίλσον από την τον έκανε δικό της και τον Τζόρνταν Ράιτ από την Start Lublin, μια συνολική μεταγραφική περίοδο 11. Αποκτήσεων, κράτησε από πέρυσι τον Ρίτσαρντ Μπάλιν, τον Τσέχο, και τον Ντάνιελ Κέπελερ, τον Γερμανό. Έδιωξε αρκετούς παίχτες επίσης. Ουσιαστικά έκανε μια ανανέωση στο ρόστερ της η Μπάμπερ και μπαίνει στην φετινή σεζόν. Χρειάζονται σίγουρα χρόνο για να βρει χημεία αγωνιστική κυρίως και γενικότερα να δεθεί η ομάδα μεταξύ της. Είναι μια από τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον τι πρόσωπο θα παρουσιάσουν, με προπονητή τον Χεσούς Ραμίρεθ. Βέβαια είναι λίγο πάνω κάτω γνωστό το τι αναμένεται να δούμε από την Μπάμπερκ τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι παίχτες που πήρε περισσότεροι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, γιατί απέκτησε γενικότερα Γερμανούς οι οποίοι ήρθαν από ομάδες που δεν παρακολουθούμε. Απέκτησε ξένους που ήρθαν από την Αμερική και γενικότερα από χώρες όπως η Σλοβακία και η Πολωνία, που λίγο πολύ είναι έξω από τα ραντάρ του περισσότερου κόσμου που παρακολουθεί μπάσκετ, αλλά σε μια έτσι πρώτη όψη, μια ανανεωμένη Μπάμπεργκ, η οποία απέκτησε παίκτες όχι μεγάλης ηλικίας. Συγκεκριμένα όλες τις σχεδόν οι μεταγραφές εκτός από δύο ήταν maximum 26 χρονών. Απέκτησε αρκετούς που είναι 21-22 χρονών. Μόλις δύο ήταν παίκτες που βρίσκονται στα 30 τους χρόνια, ο Τρε Σκότ και ο Τζόναθαν Μπέρε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι από 26 και κάτω που απέκτησε η Μπάμπεργκ. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι με μεγάλο μεσόρο ηλικίας, έχει φυσιολογικό θα λέγαμε με μεσόρο ηλικίας, επομένως αναμένεται να παίξει, μάλλον να υποστηρίξει πολύ καλά το γρήγορο μπάσκετ που θέλει να παίζει ο Χεσούς Ραμίρεθ, μια ομάδα η οποία επίσης είναι υποψήφια για να διεκδικήσει στα ίσα την πρωτιά στον όμιλο, αλλά αυτό που τουλάχιστον θα χρειαστεί για να το καταφέρει αυτό είναι να βρει χημεία, και σίγουρα για κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα να βρεθεί ο απαραίτητος χρόνος για να συμβεί και μετά να το βγάλει και στο γήπεδο.

Λοιπόν, και πριν πάμε στα, συνεχίσουμε μάλλον στα του Basketball Champions League, θα κάνουμε μια παρένθεση, η οποία βέβαια είναι σημαντική, γιατί θα πάμε στο κομμάτι της Εθνικής Γυναικών, όπου ανακοινώθηκε το άτομο το οποίο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γυναικών από εδώ και στο εξής. Είναι η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μια προφανώς ένα όνομα το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μια καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνής αθλήτρια και πλέον προπονήτρια. Στο έχοντας αλλάξει έτσι δρόμο, η Στέλλα Καλτσίδου λοιπόν θα είναι η νέα προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών, η οποία έκανε και τις δικές της δηλώσεις σχετικά με το νέο αυτό κεφάλαιο στην προπονητική της καριέρα, λέγοντας: όταν μου ανακοινώθηκε η διάθεση να αναλάβω την Εθνική Γυναικών, δέχθηκα με πολύ χαρά, με πολύ συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα της χώρας σου για μένα ήταν, είναι και θα είναι πάντα υπέρτατη τιμή. Η Εθνική Ομάδα, όσο και αν ακούγεται κλισέ, είναι πάνω από όλους και από όλα. Δεν ανήκει σε κανέναν, δεν ανήκει σε πρόσωπα, είναι η ομάδα των Ελλήνων και είναι ευθύνη όλων μας. Ήταν τα λόγια της Στέλλας Καλτσίδου έτσι στις πρώτες της δηλώσεις ως προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών, σε μια πολύ σημαντική έτσι θέση πλέον, η οποία συνεχίζει την προπονητική της καριέρα και την ξεκινάει στο, τη συνεχίζει στο συλλογικό και την ξεκινάει στο εθνικό, στο διεθνές κομμάτι πλέον, στο κομμάτι των εθνικών ομάδων. Οπότε σίγουρα ήταν μια παρένθεση που έπρεπε να κάνουμε, γιατί είναι μια είδηση η οποία έσκασε πριν από 7 λεπτά συγκεκριμένα, οπότε έπρεπε να το αναφέρουμε, με την Στέλλα Καλτσίδου να ετοιμάζεται να οδηγήσει και την Εθνική Γυναικών σε μια πολύ καλή πορεία, όπως κάνει και σε συλλογικό επίπεδο με τον Αθηναϊκό.

Και συνεχίζουμε με το BCL. Θα πάμε στην τέταρτη ομάδα του ομίλου του Περιστερίου, η οποία είναι η Βαρέζε, μια ομάδα η οποία έχει στο προπονητικό της τιμόνι τον coach Καστρίτη, ο οποίος συνεχίζει μέχρι έχοντας υπογράψει ανανέωση μέχρι και την σεζόν 2027-28 με την Ιταλική ομάδα. Προχώρησε η Βαρέζε σε μεταγραφές, έχοντας αποκτήσει τον Αμέντο Ντελαβάλε από την Μάξιμα Ρώμα, τον David Duke Jr. από την Perth, τον Hunter Hale από την Μπαχτσεσεχήρ, τον πρώην παίχτη της ΣΑΕΚ, τον Ήρισι Κάντζι από την Ούντινε, τον Ισμαήλ Καμαγκατέ από την Μπεσίκτας, τον William McDowell White από την Μπουργκ, τον Στέφαν Νίκολιτς από τη Βενέτσια και τον Αιζέια Ρόμπι από την Ούλμ. Κράτησε τον Νέιτ Ρένφροτ, τον Ντάβιντε Αλβίτη και τον Maximilian Λαντουρνέρ και αυτοί που έμειναν free agents ουσιαστικά και δεν έχουν βρει ομάδα είναι ο Μάουρο Βίλα και ο Ματέο Λιμπρίτσι, με δύο Ιταλοί παίχτες οι οποίοι αποχώρησαν από τη Βαρέζε χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην ομάδα. Η Βαρέζε η οποία έχει ενισχυθεί, έχει παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα αγωνιστική στα φιλικά που έχει δώσει. Είναι μια ομάδα που παίζει στον ρυθμό του coach Καστρίτη, πολύ καλή αμυντικά και αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα βασιστεί πολύ η Βαρέζε την νέα σεζόν. Επιθετικά απέκτησε παίχτες όπως ο Χέιλ, όπως ο Ντελαβάλε, όπως ο McDowell White και φυσικά ο ψηλός ο Καμαγκατέ που μπορούν να απειλήσουν με πολλούς τρόπους. Ο Καμαγκατέ βέβαια περισσότερο με στη ρακέτα, αλλά αρχίζει και βελτιώνει και το σουτάκι του όσον αφορά τη νέα σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ιταλική και πάντα ιταλικές ομάδες μπορούν να τραβήξουν τα βλέμματα με θετικό τρόπο προς τα πάνω τους. Παρ' όλα αυτά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που βρίσκεται η Μούρθια, αλλά επειδή υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον μπορούμε να πούμε ότι είναι μία από τις ομάδες που θα τις παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της σεζόν στο BCL, η ομάδα του coach Καστρίτη, η οποία και αυτή μπαίνει στην σεζόν του BCL προσδοκώντας στο καλύτερο δυνατό, χωρίς να οριοθετούνται μάλλον απαραίτητα στόχοι, καθώς είναι μια πολύ μακρά διοργάνωση και επειδή είναι πάρα πολλές οι ομάδες και δεν ξεχωρίζουν αρκετές, η Βαρέζε μπαίνει στη σεζόν με την λογική αυτή και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει.

Και το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας θα το αφιερώσουμε στις ομάδες οι οποίες μπαίνουν έτσι από μια πιο υψηλή αφετηρία στο φετινό BCL, ξεκινώντας φυσικά από την πρωταθλήτρια, την νυν κάτοχο του Basketball Champions League, η οποία έφτασε πέρυσι μέχρι τον τελικό πραγματοποιώντας μια τρομερή πορεία και μάλιστα έκανε και μια τρομερή ανατροπή στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ. Βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 20 πόντους, αλλά γύρισε την κατάσταση, την έφερε στα μέτρα της και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο βατά για την ίδια, η οποία μάλιστα είχε MVP τον Λουκόσιους, που είναι ένας από αυτούς τους παίκτες που έχει φύγει. Αν δεν καταλάβατε, είναι η Ρίτας, η οποία είναι η νυν κάτοχος του τροπέου του Basketball Champions League. Και φυσικά, όταν μιλάμε για μια πρωταθλήτρια κάτοχο ενός τουρνουά, αν δεν έχει αποδυναμωθεί πολύ, εξακολουθεί να είναι ένα από τα φαβορί για να το ξανακάνει. Η Ρίτας είναι μία από τις ομάδες που έχουν την δυνατότητα να ξαναφτάσουν ψηλά. Τώρα για να το πάρουν, αυτό μένει να το δούμε στο παρκέ. Μάλιστα ενισχύθηκε το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησε τον Μάικλ Ντέβου από την Τούρκ, τον Μάτας Χόγκελα από την Τρέντο, τον Ρικάρντο Λίντο από την Μπουργκ, τον Αουγκούστας Μαρτσουλιώνης από του South Bay Lakers στην G League, τη θυγατρική των Lakers, τον Οσκάρας Πλέικης από την Σιαουλιάη στην πιο έτσι στην μεταγραφή που στην πιο χαμηλή ποιοτικά μεταγραφή, τον Γκίτης Ραντζεβίτσιους από την Μπασκόνια και τον Κάσιος Γουίνστον από την Χάπελ Ιερουσαλήμ. 7 κινήσεις λοιπόν το καλοκαίρι. Από την περασμένη αγωνιστική περίοδο στους ξένους κράτησε μόνο τον Κάι Μπρούνκε και όσον αφορά τους Λιθουανούς, διατήρησε τον Αρτούρας Γκουντάιτ, τον πρώην παίχτη δηλαδή του Παναθηναϊκού, τον Ίγνα Σουρμπόνας, τον Μαρτίνας Παλιουκένας και τον Γκίτης Μασιούλης. Η Ρίτας, η οποία έχει στον πάγκο της τον Έντας Πατσεβίτσιους πλέον, με διαφορετικό προπονητή δηλαδή από ότι την περσινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να δούμε το ίδιο και από τις κινήσεις που έκανε αυτό μαρτυράει το αγωνιστικό κομμάτι. Μια ομάδα η οποία θα παίζει σε πολύ ψηλό τέμπο, με πάρα πολλές κατοχές, πολύ μακρινό σούτ, όχι τόσο έμφαση στην άμυνα, γιατί παραδοσιακά η Ρίτας είναι από τις ομάδες που δεν κοιτάνε τόσο πολύ το πόσους πόντους θα δεχτούν, αλλά το πόσους θα βάλουν. Επομένως, κάτι τέτοιο αναμένεται να δούμε και φέτος. Αν και ο Νέντας Πατσεβίτσιους είναι ένας προπονητής, δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό. Επομένως, δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά για τη φιλοσοφία που έχει ο ίδιος στο μυαλό του. Σίγουρα η Ρίτας είναι μία από τις πιο ενισχυμένες ομάδες όσον αφορά το Basketball Champions League, με τις κινήσεις που έκανε. Και μένει να δούμε, πέρυσι δεν την περίμενε κανείς, έφτασε μέχρι την πηγή και ήπιε νερό. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει κάτι αντίστοιχο και φέτος. Είναι σίγουρα μία από τις ομάδες, λόγω του ότι είναι κάτοχος, που ξεκινούν από εκείνη την αφετηρία των υψηλών στρωμάτων, αλλά πάντα υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν το ίδιο και αυτό είναι κάτι που ξέρουν καλύτερα στο στρατόπεδο της Ρίτας.

Προφανώς στα φαβορίτη για την κατάκτηση δεν μπορούμε να μην βάλουμε την Μάλαγα, η οποία ξεκινάει την σεζόν με νέο προπονητή. Ο Ιμπό Ναβάρο αποχώρησε από την Μάλαγα για να μεταφερθεί να κάνει το επόμενο βήμα στον Ερυθρό Αστέρα και την Euroleague. Η Μάλαγα, η οποία απέκτησε τον Τσούς Βιντορέτα. Δεν χρειάζονται να πούμε πολλά πράγματα για τον coach Βιντορέτα. Πέρασε πολύ γνωστός προπονητής, ένας προπονητής που με την Τενερίφη πέτυχε αρκετά καλά πράγματα αγωνιστικά, πλέον στην Μάλαγα σε ένα νέο περιβάλλον για τον ίδιο, αλλά σε μια γνωστή κατάσταση όσον αφορά φυσικά πάντα το ισπανικό μπάσκετ και μια ισπανική ομάδα. Ο Βιντορέτα, ο οποίος στην θητεία του στην Μάλαγα, η οποία ξεκινάει τώρα, έκανε κινήσεις το καλοκαίρι, κινήθηκε ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι. Μάλαγα απέκτησε τον Ίγνας Μπρασδέκης, τον Βίλι Ερναγκόμεθ, τον Κάμερον Χάντ, τον Σιμώνας Λουκόσιους, τον Αμίν Νουά, τον Γιάννικ Ντζόσα και τον Μέλβιν Πάντζαρ. Αυτοί που έμειναν ήταν ο Τάισον Πέρεθ, ο Κιλιάν Τιλί, ο Νίχα Τζέντοβιτς, ο Τάιλερ Καλινόσκι, ο Ντέβιτ Κράβις, ο Κέντρικ Πέρι, ο Τζόναθαν Μπαρέιρο και ο Αλμπέρτο Ντίας. Κράτησε με λίγα λόγια τον κορμό η Μάλαγα και απέκτησε παίκτες για να τον ενισχύσει. Συνολικά οι παίκτες που μετρήσαμε, 15 οι παίκτες που αναφέραμε, ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό ρόστερ αυτό της Μάλαγα, η οποία έδειξε την περσινή σεζόν ότι είχε αρκετά κενά, και αυτό φάνηκε στο Final Four, όπου πραγματικά η ΑΕΚ έκανε μια κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στην Μάλαγα, πήρε ρεβάνς για όσα της έκανε η Μάλαγα πρόπερση με την νίκη ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πέρυσι η Μάλαγα δεν είχε την πορεία που θα επεδίωκε, αλλά φέτος με το ρόστερ που έφτιαξε δείχνει ότι ίσως και να είναι το πρώτο φαβόρι για την κατάκτηση του τροπέου στο Basketball Champions League. Τουλάχιστον αυτό λένε τα προγνωστικά, τα οποία δείχνουν ότι η Μάλαγα μαζί με την Μπαταλόνα βέβαια είναι στην κορυφή του πίνακα όσον αφορά τα φαβορί. Βέβαια μαζί ακολουθούν από κοντά άλλες ομάδες, και μαζί και η Μάλαγα και μαζί και η ΑΕΚ. Η Μάλαγα, η οποία δείχνει ότι με το ρόστερ που έκανε πίσω είναι και το πιο γεμάτο ρόστερ που υπάρχει στο Basketball Champions League, αναμένεται να έχει μια πολύ καλή πορεία και στην εντός των συνόρων, δηλαδή στην ΑΣΕΜΠΕ, στη Λίγκα Εντέσα. Σίγουρα θα την παρακολουθούμε, σίγουρα θα την παρακολουθεί πολλοί κόσμος και σίγουρα θα μπορέσει αγωνιστικά να δείξει την ποιότητα που έχει προσθέσει φέτος, κυρίως βέβαια με την εμπειρία που πρόσθεσε από τον Βίλι Ερναγκόμεθ, και γι' αυτόν δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Η ποιότητα επίσης τόσο του Αμίνου, από την είδαμε και στη χώρα μας με τον Άρη, όσο και η ποιότητα του Κάμερον Χάντι, του Μέλβιν Πάντζαρ, είναι πράγματα που προσθέτει και ενδυναμώνει κατά πολύ την επιθετική της παραγωγικότητα. Ο Σιμώνας Λουκόσιους είναι ένα project, το οποίο project στα 24 βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί, αλλά ένα project για μια ομάδα επιπέδου της Μάλαγα σίγουρα θα μπορέσει να χαρακτηριστεί. Ο Γερμανός, αν και πολλοί τον πίστευαν ότι θα τον βλέπανε στην Εθνική Λιθουανίας, ο ίδιος έκανε στα παράθυρα παρουσία με την Εθνική Γερμανίας, έχει δύο εθνικότητες. Ο Λουκόσιους είναι και Γερμανός και Λιθουανός. Ένας παίχτης ο οποίος ήταν ο MVP του τελικού στο περσινό Basketball Champions League, όπου το κατέκτησε με την Ρίτας, με εκείνη την τρομερή του παρουσία με τα τρίποντα που πέτυχε, στην καλύτερη του εμφάνιση ίσως στην καριέρα του ολόκληρη. Μένει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει σε μια ομάδα όπως η Μάλαγα, και φυσικά μην ξεχνάμε και ένα παίχτη με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από το ευρωπαϊκό επίπεδο, τον Ίγνας Μπρασδέικης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και με την εμπειρία του αλλά και με τις αμυντικές του ικανότητες στη Μάλαγα, ώστε να πετύχει αυτά που επιδιώκει τη νέα σεζόν.

Συνεχίζουμε με την Μάλαγα σίγουρα και η ίδια κατάφερε να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ για την νέα σεζόν. Γι' αυτό κιόλας είναι το πρώτο φαβόρι μαζί με τη Μάλαγα για την κατάκτηση του τροπέου. Η Μπανταλόνα η οποία μπορεί να έδιωξε σημαντικούς παίχτες όπως ο Χάντι, ο Ντέκερ ή ο Χάγκα, αλλά απέκτησε τον Κουάν Τσίτχαμ από την Ρέτζο Εμίλια, τον Μπούγκι Έλις από την Άλμπα, τον Νικολάς Λαπροβίτολα από την Μπαρτσελώνα, ίσως την μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού για την ίδια. Πήρε δανεικό τον Έλιεν Ντιαγέ από την Ρεάλ Μαδρίτης, απέκτησε τον Ισάκ Νογκές από την Βαλένθια, τον Αλεχάνδρο Ρέγιες από την Μανερέσα, τον Μάικλ Ρούζιτς από το LSU και τον Εμίρ Σουλεϊμάνοβιτς από την Μάλαγα. Κράτησε τον Μπιργκάντερ, τον Χάκανσον, τον Φεράν Μαουρί, τον Ντιέγκο Νιέμπλα, τον Ρίκι Ρούμπιο, προφανώς πολύ σημαντική παρουσία, τον Ουμπέρτο Ρουίθ, τον Άντριαν Τόρες, τον Γιάννη Κράγκ και τον Άντε Τόμιτς. Πρόσθεσε εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της, εμπειρία κυρίως μέσω των Άντριαν Τόρες, τον Γιάννη Κράγκ και τον Άντε Τόμιτς. Πρόσθεσε εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της, εμπειρία κυρίως.

Αυτό παρόλα αυτά ποιοτικά και μόνο να δει κάποιος το όνομα του Λαπροβίτολα ή το όνομα του Ρίκι Ρούμπιο δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για την ποιότητα και την δυνατή εμπειρία που έχει η Μπανταλόν από το ψηλότερο επίπεδο. Πέρυσι δεν τα κατάφερε με το Final Four να γίνεται και στην έδρα της, η ΑΕΚ την απέκλεισε στα playoffs με 2-1 νίκες, αλλά φέτος είναι μια τέλειως διαφορετική χρονιά για την ίδια, η οποία ευελπιστεί να κάνει μια πολύ καλή παρουσία και στην Λίγκα ΑΣΕΜΠΕ. Βέβαια αξίζει να πούμε ότι υπάρχει και το Super Cup, στο οποίο δίνει το παρόν η Μπανταλόνα και ξεκινάει σε μερικές ημέρες, οπότε εκεί θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα από την ομάδα του Ντανιέλ Μιρέτ.

Η Γαλατασαρά είναι η επόμενη ομάδα που θα ασχοληθούμε. Οι Τούρκοι, οι οποίοι επίσης ξεκινάνε από πολύ ψηλή αφετηρία όσον αφορά τα προγνωστικά, έχουν κινηθεί πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι το φετινό καλοκαίρι. Απέκτησαν τον Ουμάρ Μπαλό από την Καντού, τον Βρένς Μπλέιενμπεργκ από την Τενισλή, τον Μπερκάν Τουρμάζ από την Τούρκ, τον Σεμούς Χαζέρ από την Εφές, τον Νίκολα Ιβάνοβιτς από τη Μάξιμα Ρώμα, τον Τσιμέντζιε Μέτου από την Γκραν Κανάρια, τον Αλεξέι Νίκολιτς από την Τσεντεβίτα, τον Ντάισον Πιέρ από την Ούνιξ Χαζάν και τον Άλεν Σμάιλαγκιτς από τη Βίρτους Μπολόνια. Ένα ρόστερ που κάλλιστα, μια μεταγραφική μάλλον περίοδος που κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Κράτησε τον Ζερόμ Ρόμπινσον, τον Καν Κορκμάζ και τον Αχμέτ Τουντσέρ από πέρυσι. Έφυγαν βέβαια αρκετοί από τους παίχτες της. Παρόλα αυτά, οι μεταγραφές οι οποίες έγιναν δείχνουν ότι φτιάχνουν μια πολύ καλή ομάδα με τον Τζαν Μάρκο Ποτσέκο στον πάγκο της Τσιμπόμ. Σίγουρα οι μεταγραφές τόσο του Σμάιλαγκιτς και του Πιέρ όσο και του Τσιμέντζι Μέτου και του Σεχμούς Χαζέρ φέρνουν εμπειρία από το ψηλότερο επίπεδο. Παίχτες οι οποίοι έχουν παρουσία, ειδικά ο Χαζέρ, ο Πιέρ και ο Σμάιλαγκιτς από την EuroLeague. Ο Τσιμέντζι Μέτου όχι τόσο, γιατί έμεινε μόλις μία σεζόν και κάτι στην Μπαρτσελώνα. Γενικότερα η Γαλατασαράι δείχνει να είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν στα ίσα το τρόπαιο. Είχε καταφέρει μάλιστα πρόπερση να φτάσει μέχρι και το Final Four, το οποίο διεξήχθη στα Νολιώσια εδώ στην χώρα μας, με παρουσία της ΑΕΚ. Γαλατά παραδοσιακά είναι μία ομάδα άλλωστε η οποία ξεκινάει από πολύ ψηλά την κάθε σεζόν, με τον Τζιαμάρκο Ποτσέκο στον πάγκο της ίσως να δούμε και πολύ καλά πράγματα αγωνιστικά, γιατί είναι μία ομάδα η οποία πέραν της εμπειρίας έχει προσθέσει πάρα πολύ καλό επιθετικό στοιχείο, ειδικά με τον Ντάισον Πιέρ. Η δημιουργία από το post αναμένεται να είναι ένα από τα κομμάτια στα οποία θα σημαδέψει πάρα πολύ ο Γιαμάρκο Ποτσέκο να δημιουργήσει, να λειτουργήσει την επίθεσή του. Η Γαλατασαράι, η οποία βρίσκεται σε όμιλο με Στρασβούργο, Λέγκια Βαρσοβίας και Τσιμπόνα, είναι το φαβορί για την πρωτιά και μένει να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Και κλείνουμε με την Trabzonspor, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στο μεταγραφικό παζάρι. Η ομάδα του Σελτσούκ Ερνάκ, η οποία απέκτησε τον Αϊζέια Κάναν από τον Ερυθρό Αστέρα, τον Τρόι Κουπέιν από την Ρέτζο Εμίλια, τον Γιγί Ταρσλάν από την Μπεσίκτας, τον Τόργκα Γκετσίμ από την Τόφας, τον Σακίλ Χάρισον από την Βιλερμπάν, τον Μπρέιντι Μάνεκ από την Trabzonspor, τον Εμμάνουελ Τέρι από το Καβασάκι και τον Ξαβιέρ Τίλμαν από τους Boston Celtics, σε μια από τις πιο δυνατές μεταγραφές της Γαλατασαράι και γενικότερα στο BCL φέτος. Έμειναν από πέρυσι ο Ακουάσι Γέμποα και ο Εγκέ Αράρ, ένας παίχτης ο οποίος δεν αναμένεται να έχει τουλάχιστον ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής. Η Trabzonspor, η οποία κινήθηκε δυνατά εν ώψη και της παρουσίασης στο BCL, και νομίζω πως μεταγραφική εικόνα που είχε δήλωσε ότι έρχεται για να διεκδικήσει πολλά πράγματα τη νέα σεζόν στο Basketball Champions League. Η Trabzonspor, η οποία μπαίνει λοιπόν στο Basketball Champions League σε όμιλο με Ρίτας, Ναντέρ και Σαμπάχ, σε έναν όμιλο που είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει ακόμη και την πρώτη θέση αν καταφέρει να φέρει τα αποτελέσματα που αναμένεται να φέρει και να κερδίσει και την Ρίτας. Κινήθηκε πάρα πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, χρειάζεται σίγουρα να βρει χημεία, αλλά αν υποθέσουμε ότι βρει αυτή τη χημεία γρήγορα, τότε μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες στο φετινό BCL.

και θα κλείσουμε αναφέροντας όλους τους ομίλους του φετινού BCL. Όπως είπαμε, στον πρώτο όμιλο Ρίτας, Ναντέρ, Σαμπάχ και Τραμπζονσπορ. Στον δεύτερο Γαλατά Σαράι, Στρασβούργο, Λέγκια, Βαρσοβίας και Τσιμπόνα. Στον τρίτο ΑΕΚ, Φάλκο, Αντβέρπ και η ομάδα που θα έρθει από το πρώτο πάθ των προκριματικών. Στον τέταρτο όμιλο Μούρθια, Περιστέρι, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Στον πέμπτο όμιλο Μάλαγα, Ρέτζο Εμίλια, του Δημήτρη Πρίφτη, Ιουβέντους Ουτένα και Παρντούμπιτσε. Στον έκτο όμιλο Χάποελ, Χολόν, Σολέ, Σπάρτα, Ξουμπότιτσα και η ομάδα που θα έρθει από το δεύτερο πάθ, στο οποίο βρίσκεται ο Προμηθέας στα προκριματικά. Στον 7ο όμιλο Σλάβια Πράγα, Σάλμπα Βερολίνου, Ιγκοκέα και Μπιλμπάο. Και στον 8ο όμιλο Βόνι, Μπανταλώνα, Μπνέι Χερζίλια και Πόρτο είναι οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στους ομίλους του Basketball Champions League, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου με 8 παιχνίδια στο σύνολο. Βίλνιους, Ρίτα, Σαμπάχ στις 7.30, Περιστέρι, Μπάμπερκ στις 7.30, Χάπορ Χολόν, Σολέ στις 7.30. Αν και δεν ξέρω αν είναι όντως οι ώρες αυτές, έτσι έχουν μπει ως μια πρώτη όψη, οπότε θα τις αναφέρουμε. Τσιμπόνα, Γαλατά Σαράι, Στρασβούργο, Λέγκια Βαρσοβίας, Ρέτζο Εμίλια, Παρντούμπιτσε, Ιγκοκέα Μπιλμπάο και κλείνουμε με το παιχνίδι της Μπανταλώνα με την Μπρέι Χερζίλια. Και η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής, 7 Οκτωβρίου, Τραμπζονσπορ, Ναντέρ, ΑΕΚ με την ομάδα που θα έρθει από το πρώτο πάθ των προκριματικών, Σλάβια Πράγας, Άλμπα, Ιουβέντους, Ουτένα, Μάλαγα, Αντβέρπ, Φάλκο, Ζομπατέλη, Σπαρτάκ, Σουμπότιτσα με την ομάδα που θα έρθει από το δεύτερο πάθ και ελπίζουμε να είναι ο Προμηθέας. Βόνι, Πόρτο και Μούρθια, Βαρέζε είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν εκπομπή ο νέος χάρτης της Ευρώπης, το τρίτο νέος χάρτης της Ευρώπης της νέας σεζόν με τον Δημήτρη Μελίση. Είδαμε μαζί όλα όσα συμβαίνουν και περιμένουμε να συμβούν τη νέα σεζόν στο BCL. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εννοείται ακολουθεί το άμεσο replay με τον απόϊχο από την χθεσινή ημέρα του κυπέλου και τα pre-game όσον αφορά τις αυριανές διοργανώσεις, το EuroLeague Super Cup και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ξεκινάνε αύριο. Αύριο βέβαια θα μπούμε πιο ζεστά σε αυτά. Ακολουθεί λοιπόν το άμεσο replay. Οπότε σας παραδίδουμε στην επόμενη εκπομπή από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 ώρες. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόασή σας. Γεια χαρά!

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Εδώ μαζί σας μέχρι τις 4 η ώρα έχουμε πούμε πάρα πολλά πράγματα. Άμεσο replay, Μάνος Πρίντες σε λίγο έρχεται και η Ελένα Βογιατζή. Σήμερα υπάρχει αγωνιστική δράση. Πες ο Προμηθέας με τη Μανίσα Σπορ παιχνίδι για να μπορέσει να κάνει ακόμα βήμα με στόχο την παρουσία του ομίλου του Champions League. Είχαμε χτες και κύπελα, έχουμε και καλεσμένους μετά την επόμενη μέρα της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε μιλήσει και για το Περιστέρι. Υπάρχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει στο Abu Dhabi για το Ευρωπαϊκό Super Cup αύριο. Γενικά έχουμε πολλά πράγματα. Άμεσο ρελέ, Μάνος Πρίντες, Έλληνα Βογιατζή. Στη δημοσιογραφική υπόσταση της εκπομπής ο Δημήτρης Μελής και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Λέμε σημαίνοντα τα οποία μέσω της πλατφόρμας οποίας μας ακούτε όπως γνωρίζετε. Να πάμε λίγο στα χθεσινά αποτελέσματα του κυπέλου. Δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Θυμίζουμε ότι συμμετέχουν οι ομάδες National League 1 και National League 2. Στη β' φάση που θα ξεκινήσει 19-20 του μήνα θα αγωνίζονται και οι ομάδες της Elite League. Οπότε πάμε για ακόμα πιο δυνατά παιχνίδια. Ούτως ή άλλως και το κύπελο έχει το δικό του suspense. Λοιπόν, Πανδραϊκός Αθηναϊκός 77-93. Εκπαιδευτήρια Πλάτων Πανελλήνιος 69-106. Παλαιό Φάληρο Χολαργός 79-72. Ερμής Αργυρούπολης Sporting 73-77. Προμηθέας 2014 Απόλλων Πατρών 106-78. Ρέθυμνο Πεύκη θα γίνει το μάτς σήμερα. Ολυμπιακός Βόλου Αγγέση η Ακαδημία Καρδίτσας 73-89. Χάθ Πανόρμα 67-61, Πάθιες Ιωνικός Ιωνίες 91-91 και τα ζευγάρια είναι τα εξής: Sporting Χαλκίδα, Ιωνικός Ιωνίας, Νέος Ιωνίας Πανεθραϊκός, ο νικητής του ζευγαριού 23 δηλαδή του αγώνα Ρέθυμνο Πεύκη θα παίξει με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 2014, Πανελλήνιος Αθηναϊκός, ο Πανιώνος παίζει με τον Αμίντα, αυτό ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, δυνατό. Ακαδημία Κάρτσας Χάνθ και Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες είναι τα παιχνίδια. Επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με την Έλληνα Βογιατζή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Έλληνα μου. Τι γίνεται?
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Εδώ, εδώ θέλω να μας πεις. Λέγε, λέγε. Ο κόσμος
1: τι
0: θέλει να μάθει.
1: Δεσού
0: όλα αυτά
1: με τη...
0: γιατί? Για την Γκότς Καλτσίδου, στην εθνική μας ομάδα.
1: Η οποία είναι η νέα προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών. Ήδη το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε διαβάσει σε site, ειδήσεις. Υπήρχε η σχετική ανακοίνωση πριν περίπου μια μισή ώρα, ανακοινώθηκε η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα head coach στην Εθνική Γυναικών. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Εθνικής Γυναικών, μία γυναίκα θα είναι στην τεχνική ηγεσία της, της ομάδας. Καλά, δεν λέει και τίποτα αυτό. Η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία επιστρέφει στην εθνική ομάδα ως προπονήτρια πλέον.
0: Βέβαια, με τόσες διακρίσεις ως αθλήτρια.
1: Ως αθλήτρια στο παρελθόν. Βέβαια. Μέχρι και το 2018 ήταν στην Εθνική Γυναικών, με την οποία συμμετείχε σε 5 ευρωμπάσκετ και 2 παγκόσμια κύπελα. Το 2019 είχε ανακοινώσει την απόσυρσή της από την ενεργοδράση και από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε η σταδιοδρομία της, η πορεία της ως προπονήτρια, αρκετά επιτυχημένη μέχρι σήμερα τουλάχιστον, με 2 σημαντικούς σταθμούς. Ο πρώτος ήταν με τους London Lions στην αγωνιστική περίοδο 2023-2024, όταν η βρετανική ομάδα, η γυναικεία βρετανική ομάδα έγινε η πρώτη σε μπάσκετ ανδρών και γυναικών στη Μεγάλη Βρετανία που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το EuroCup θυμίζουμε τότε, και βεβαίως πέρσι που η Στέλλα Καλτσίδου ήταν από την προηγούμενη, προπροηγούμενη αγωνιστική περίοδο προπονήτρια του αθηναϊκού Κουάλκο, οδήγησε την αθηναϊκή ομάδα στον τελικό του EuroCup και κατέκτησε με τον αθηναϊκό το κύπελλο Ελλάδας αλλά και το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση η Στέλλα Καλτσίδου είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά. Καλά, δεν μιλάμε για το μπάσκετ γυναικών, αλλά γνωρίζει και, και την εθνική ομάδα και τις αθλήτριες. Με πολλές εξ αυτών είχε προλάβει να είναι συμπαίκτρια. Επομένως, ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες της ομάδας, η οποία το προσεχή Νοέμβριο μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ 2027. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο στόχος της ομάδας είναι η πρόκρισή της, έτσι, να είναι παρούσα στην διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Παράλληλα όμως, ένας εξίσου μεγάλος στόχος για τη νέα προπονήτρια της ομάδας είναι να παίξει καλό μπάσκετ σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η δυναμική της Εθνικής Γυναικών. Έχουμε την εικόνα της από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Έχουμε την εικόνα από το Ευρωμπάσκετ, ανεξάρτητα του αποτελέσματος που είχε στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Είναι μια πολύ καλή φουρνιά παικτριών και το ενθαρρυντικό είναι ότι έρχεται από πίσω άλλη μια καλή φουρνιά νεαρών αθλητριών, κάτι το οποίο φάνηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού μέσα από, μέσα από την παρουσία της Εθνικής Ομάδας των Νέων Γυναικών που πέτυχε την επανοδό της στην πρώτη κατηγορία. Το ίδιο Ο ίδιος στόχος επιτεύχθηκε και από την Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Πολύ καλά ήταν τα δείγματα και από την Εθνική Ομάδα των Νεανίδων. Έρχεται από πίσω μια πολύ πολύ ελπιδοφόρα γενιά. Επίσημα βεβαίως στον πάγκο της ομάδας η Στέλλα Καλτσίδου θα καθίσει τον προσεχή Νοέμβριο, όταν θα ξεκινήσει το παράθυρο. Αντίπαλη της Ελλάδας θα είναι η Σερβία, εκτός έδρας, και θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Σλοβακία και την Ολλανδία, και μετά το επόμενο παράθυρο τον Φεβρουάριο, εκεί όπου όλα θα κριθούν για την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ 2027. Εννοείται βεβαίως ότι η Ελλάδα θέλει πολύ σύντομα να έχει κάνει το πρώτο μισό, θα έλεγα, βήμα για την πρόκρισή της.
0: Mm-hmm. Ωραία, τέλεια. Άρα λοιπόν, Στέλλα Καλτσίδου, λοιπόν, προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών, έχει κάνει βέβαια και τις πρώτες δηλώσεις. Είπε ότι όταν μου ανακοίνωσε και διάθεση να αναλάβω την Εθνική Γυναικών, δεν είχαμε πολύ χαρά, με απόλυτη συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό. Απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της εθνικής ομάδας με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Το να εκπροσωπήσεις την εθνική ομάδα της χώρας σου για μένα ήταν και είναι και θα είναι η πάντα υπέρτατη τιμή. Η εθνική ομάδα, όσο αν ακούγεται κλισέ, είναι πάνω από όλους και από όλα. Δεν ανοίξει σε κανέναν, δεν ανοίξει σε πρόσωπα, είναι η ομάδα των Ελλήνων και η ευθύνη όλων μας. Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Η εθνική ομάδα βεβαίως των γυναικών, όπως και των ανδρών, θα μας απασχολήσουν πολύ σύντομα, mm-hmm. καθώς οι υποχρεώσεις, είπαμε, για τις γυναίκες είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ 2027, για τους άντρες ο προκριματικός γύρος για το παγκόσμιο κύπελο θα διεξαχθεί επίσης το 2027 στο Κατάρ. Για τα κύπελα Ελλάδας ήδη έχεις πει τις λεπτομέρειες,
0: ναι,
1: τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Το Παύλος Γιαννακόπουλος, ναι, καλά.
0: Το Παύλος Γιαννακόπουλος ξεκινάει αύριο, 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Καλά είναι η ομάδα, γιατί εντάξει, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ επέστρεψαν με αρκετά
0: και η Σουμπότης έπεισε και κρούσματα.
1: Και η Σουμπότης, ναι. Μάλιστα.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε χτες άλλα δύο κρούσματα. Κασεντερίτιδας από μέλη τεχνικού επιτελείου. Δηλαδή οι παίκτες είναι μια χαρά, αυτό θέλω να πω. Αλλά εννοείται ότι για όλους το ίδιο ισχύει, είναι σημαντική υγεία. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα επειδή έχω μια ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε για να σας πω τι υπάρχει σε ενημέρωση. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου να πούμε, επειδή το συζητούσαμε τώρα για το θέμα και με τις ομάδες του Παναθηναϊκού,
1: ναι, οι οποίες συμμετέχουν
0: στο Super Cup. Στο να Super πούμε Cup. Λοιπόν ότι το στοίχημα Super Cup 2026 οδεύει προς το Περιστέρι. Λοιπόν, το ξέρω του Περιστερίου, Ανδρέας Παπανδρέου, αναμένεται να φιλοξενήσει λοιπόν το ελληνικό Super Cup. Θυμίζουμε ότι είχε αποφασιστεί να μην γίνει στην Ρόδο, οπότε θα γίνει, ήταν ανάμεσα βασικά, επειδή τώρα έχει γίνεται μια σύσκεψη και ολοκληρώνεται τώρα στο, μεταξύ των ομάδων του ΕΣΑΚΕ και των ενδιαφερόμενων, γιατί μιλάμε με Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα παίξουν. Λόγω του ότι υπήρξαν πολλά κρούσματα Κασεντερίδας, αποφασίστηκε και για λόγους υγείας, εννοείται πάνω απ' όλα αυτό, να μην γίνει στη Ρόδο. Δεν υπήρχε σκέψη τόσο πολύ στο να μην διεξαχθεί καθόλου. Αποφασίστηκε να γίνει στην Αθήνα. Υπήρχαν τρία γήπεδα, υπήρχε στην Ανέλα Αρένα, το κλειστό της Γλυφάδας και το Περιστέρι. Εξ αρχής το προβάδισμα είχε το Περιστέρι, διότι σαν Έλα Αρένα, που είναι επίσης ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών και γήπεδο Ευρωλίγκας, διεξάγονται κάποιες εργασίες για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να μπει και να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Είναι κάποιες εργασίες που έχουν συμφωνήσει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός για να γίνουν, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να γίνει σαν Έλα Αρένα. Όπως στο κλειστό της Γλυφάδας ήταν αρκετά δύσκολο, τελικά θα πάει στο Περιστέρι. Τώρα βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει με τον κόσμο. Το κόβω λίγο δύσκολο να γίνει με παρουσία κόσμου ή οπαδών, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Όμως λίγο θα έχουμε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι.

0: Τα προβλήματα που προέκυψαν στην ΑΕΚ με τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας είχαν ως συνέπεια να ματαιώσει τη συμμετοχή της στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας, που διεξάγεται από το Περιστέρι στη μνήμη ενός σπουδαίου αθλητή που είχε συνδέσει το όνομά του, ενός σπουδαίου καλαθοσφαιριστή που είχε συνδέσει το όνομά του με το Περιστέρι. Μάλιστα η ΚΑΕ Περιστερίου ανακοίνωσε την τροποποίηση του 7ου τουρνουά Νίκος Φάσουρας και όπως ενημέρωσε θα περιοριστεί μόνο στον διεθνή αγώνα με αντίπαλο την Κλουζ Ναπόκα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση και την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από το Περιστέρι, η είσοδος θα είναι δωρεάν για τους φιλάθλους, πολύ περισσότερα όμως τόσο για το τουρνουά όσο και για το Περιστέρι, και ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία αρχίζει σε ένα μήνα, θα μας πει πολύ περισσότερα ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κύριος Πάνος Βασιλάρας.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο σε αυτό, Ελληνά μου.
0: Βεβαίως.
1: Από τη στιγμή που η ΑΕΚ, επειδή είχε πάρα πολλά κούσματα, είχαν φτάσει στα 11 κούσματα και δεν μπορούσε να κάνει και προπόνηση η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να βρει εύκολα αντίπαλο άλλη μια ομάδα να συμπληρωθεί το καρέ το Περιστέρι. Μίλησε με τον Κολοσσό, μήπως ο Κολοσσός έπαιρνε θέση της ΑΕΚ, και διεξάγονταν το Σάββατο δύο παιχνίδια. Τελικά ο Κολοσσός δεν βρήκε εισιτήρια αεροπορικά. Είναι στη Ρόδο, να πούμε, ο Κολοσσός έχει γυρίσει. Και γι' αυτόν τον λόγο θα γίνει ένα παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, είναι λόγια ανωτέρας βίας και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που οι περισσότερες ομάδες έχουν κλείσει τα φιλικά τους παιχνίδια. Κάποιες άλλες έχουν αρχίσει... μιλάμε τώρα για τον Προμηθέα που συνεχίζει στον προκριματικό γύρο του BCL. Έχουν ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις.
1: Βέβαια.
0: Αν κοιτούσαν κάποιες άλλες ομάδες από τις άλλες εθνικές κατηγορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη το κύπελο ανδρών.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Σταδιακά στη δεύτερη φάση, επομένως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να
1: γίνει. Το πιθανότερο είναι να...
0: και τέτοια, τέτοια ζητήματα.
1: Σωστό. Το πιθανότερο είναι, από ό,τι λένε πληροφορίες, να παίξει ο Κολοσσός κάποια στιγμή φιλικά με την ΑΕΚ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν ξέρω σε τι φάση είναι. Απλά να πω για να το κλείσω για το θέμα του Παναθηναϊκού που το ξεκινήσαμε εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει 8 μέλη με κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Κάποια έχουν επιστρέψει, κάποια άλλα μέλη είχαν πάει στο νοσοκομείο. Μιλάμε όχι για παίκτες, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντική η υγεία. Γι' αυτό το λόγο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ βγήκαν μπροστά, είπαν ότι ξέρει κάτι, δεν μπορεί να γίνει το τουρνουά στη Ρόδο. Τέθηκε αυτό το θέμα άμεσα, και επειδή υπήρχαν διάφορα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, ήταν λογικό να μην γίνει εκεί. Το να μην διεξαχθεί καθόλου μου φάνηκε λίγο δύσκολο. Βέβαια, εγώ για να σου πω την αλήθεια, είμαι της άποψης ότι θα ήταν καλύτερο να μην διεξαχθεί, γιατί επιβαρύνονται πολλοί ομάδες έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση με την Ευρωλίγκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε, όλοι θυμόμαστε, λόγω του κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα γίνει στο ξέρω του Περιστερίου, αλλά και πάλι τονίζω να δούμε, επειδή είχαν εκδοθεί εισιτήρια και έχουν αγοραστεί εισιτήρια από κόσμο, προφανώς θα ακυρωθούν. Νομίζω και πάλι ότι θα δοθούν προσκλήσεις. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω, γιατί δύσκολο να είναι ο Παδί και των τεσσάρων ομάδων στο κλειστό του Ανδρέας Παπαδρέου για ευνόητους λόγους. Έτσι. Αυτά. Πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε για να πάμε και στο πρώτο.
1: Βέβαια. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έλληνα Βογιατσή, Μάνος Πρίτης στο μικρόφωνο. Άμεσο replay και έχουμε μπει σε mood κυπέλου Ελλάδας, έτσι, ο θεσμός που όλοι αγαπάμε. Θα πάμε στην αγαπημένη μας Πάτρα, τη μαγευτική Πάτρα, όπως πάντα. Να τα πούμε εκεί με τον coach Ντάγιο. Ο Προμηθέας 2014 κέρδισε τον Απόλλων Πατρών στο τοπικό ντέρμπι, στα χαρτιά βασικά, γιατί το αποτέλεσμα ήταν 106-78. Δεύτερο ημίχρονο ο Προμηθέας 2014 ανέβασε στροφές, κέρδισε σχετικά εύκολα και πήρε την πρόξη. Αλλά καλύτερα μας θα πει ο coach Ντάγιος. Καλησπέρα coach, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι coach.
2: Καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι είσαι στο γήπεδο τώρα.
2: Οπότε... Το γήπεδο, εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.
0: Όχι, δική μας χαρά coach, να είσαι καλά. Τελικά, κάποιος που βλέπει ο τελικός σκορ 106-78, εγώ είπα πριν ότι δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ανέβασε στροφές. Ήταν εύκολο σχετικά το, η νίκη πρόξη ή ήταν δύσκολη?
1: Πώς ή την κάνατε εσείς εύκολη?
0: Ναι, ναι, όλοι μας.
2: Το αποτέλεσμα σίγουρα δείχνει ότι ήταν εύκολη πρόκληση. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι μια πολύ καινούργια ομάδα η οποία με τον Κώστο Μπάρουμαν θα βάλει κάποια καινούργια πράγματα και θα πρέπει να τη δούμε. Θεωρώ ότι θα είναι για την κατηγορία και θα παίξουμε αντίπαλοι και στο πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ καλή και θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσει την άνοδο. Εμείς αυτό που κάνουμε στην ουσία το συνεχίζουμε από πέρσι και υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια, οπότε είναι λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα, τουλάχιστον το αποτέλεσμα και στη φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε.
1: Εκτιμούμε ότι ο πρώτος στόχος του Προμηθέα είναι να έχει μια πολύ καλή αγωνιστική σεζόν στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα όμως, σε καμία ομάδα δεν είναι αδιάφορο το κύπελο. Επόμενος αντίπαλός σας είναι το Παλαιό Φάληρο. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτό το παιχνίδι?
2: Ναι, να συμπληρώσω λίγο κάτι σε αυτό. Εμάς ο πρώτος μας στόχος είναι η εξέλιξη των παιδιών. Με απότερο στόχο να συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα στον Προμηθέα, στην ΚΑΕ μας. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να συνδυάσουμε και το αγωνιστικό και να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα παιχνίδια του κυπέλου θεωρώ ότι είναι παιχνίδια για μας, μας κάνουν πάρα πολύ καλό, γιατί η ομάδα μας είναι πάρα πολύ νεανική σε σχέση με πέρυσι, είναι ακόμα πιο νεανική. Μας βάζει σε μια διαδικασία να γινόμαστε καλύτεροι. Θα αντιμετωπίζουμε σαν παιχνίδια πρωταθλήματος για να μπουν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Coach, πριν από μερικούς μήνες είχατε και κατακτήσει και το πρωτάθλημα στο τουρνουά Rising Stars, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη σημασία γενικότερα, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία παίζουν, αναπτύσσονται, αποκτούν παραστάσεις. Προφανώς και οι νίκες είναι μέσα στο πρόγραμμα και πάντα τους βοηθούν. Θέλω να μας πεις πόσο μεγάλη παρακαταθήκη σας άφησε αυτή η κατάκτηση τότε, πριν από μερικούς μήνες είχατε κερδίσει τον Ολυμπιακό, για να επενδύσετε για τη συνέχεια.
2: Είναι όπως είπα πριν, είναι μια διαδικασία που ακολουθεί όλος ο οργανισμός του Προμηθέα. Στο Rising Star καταφέραμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, στο Πανελλήνιο στον τελικό δεν κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα παιδιά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα του εφηβικού και πλέον μπαίνοντας στην αντρική μας ομάδα, θεωρώ ότι γίνονται κάθε μέρα καλύτερα. Τους βοηθάει πάρα πολύ το πρωτάθλημα της National League 1 για να εξελιχθούν. Και αυτό το βλέπουμε και στο πρωτάθλημα του εφηβικού. Δηλαδή φέτος υπάρχουν 6 παιδιά έφηβοι που είναι ενεργά μέλη της ανδρικής μας ομάδας. Οι υπόλοιποι είναι πρώτη χρονιά και δεύτερη χρονιά ανδρικό. Οπότε μιλάμε για πολύ νεαρά παιδιά που λείπουν οι παραστάσεις. Αλλά ταυτόχρονα με το πρωτάθλημα αυτό νομίζω ότι είμαστε στο δρόμο για την εξέλιξή τους.
1: Coach, βλέποντας ειδικά το φετινό καλοκαίρι, παιδιά όπως ο Μπαζίνας, ο Πλώτας, ο Σκληρός, ο οποίος πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν την εξέλιξη παιδιών που έχουν ξεκινήσει από τα σπλάχνα του Προμηθέα, θεωρείτε ότι μελλοντικά υπάρχει άλλη μία φουρνιά αθλητών που μπορεί να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο? Έχει την υπομονή καταρχάς να δουλέψει για να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο? Γιατί τον ίδιο δρόμο μπορούν να τον ακολουθήσουν πολλά παιδιά. Το θέμα είναι να έχουν και την υπομονή να δουλέψουν ώστε να εξελιχθούν για να βρεθούν σε αυτό το δρόμο.
2: θεωρώ ότι εδώ στον Προμηθέα η υπομονή αυτή υπάρχει και από τον οργανισμό αλλά και ειδικότερα από τα παιδιά. Το ότι είμαστε τόσο κοντά, είμαστε συνδεδεμένοι και με την ανδική ομάδα, δείχνει στα παιδιά τον δρόμο ότι πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και οι ευκαιρίες τους δίνονται. Τους δίνονται στην αρχή με τον Προμηθέα του 2014, αλλά αν κάποιος, δηλαδή πλέον, να σας το πω πρακτικά, τέσσερα παιδιά από αυτή την ομάδα είναι ενεργά μέλη στην προπόνηση, έχουν παίξει στα φιλικά της μεγάλης ομάδας. Οπότε δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν το επόμενο βήμα. Και θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά που θα τα δείτε τα επόμενα χρόνια κι άλλα, σαν τον Μπαζίνα, σαν τον Πλώτα.
1: Τον Καραγιαννίδη,
2: ναι, είναι ο Λάγιος, είναι παιδιά τώρα που παίζουν στην Α2, θέλουμε να δούμε πού μπορούν να εξελιχθούν. Είναι πάρα πολλά παιδιά και θα τα δείτε στην πορεία.
0: Είναι σχετικός κρίκος coach συγκεκριμένοι παίκτες που ανέφερες, δηλαδή για τα νέα παιδιά σου λέει θέλω να γίνω σαν τον Μπαζίνα, σαν τον Πλώτα, σαν τον Καραγιαννίδη, δηλαδή υπάρχει αυτός σχετικός κρίκος.
2: Υπάρχει ξεκάθαρα αυτός ο κρίκος αυτός συνδετικός και είναι και στόχος μας αυτός. Τα παιδιά μέχρι πριν φύγουν ήταν κάθε μέρα εδώ, μιλούσαν με τους μικρότερους, βοηθούσαν τους μικρότερους. Οι μικρότεροι θέλουν αυτό το κίνητρο και το βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία που τους δίνεται εδώ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και για τα επόμενα χρόνια.
0: Επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, να το πω έτσι, και τα ξέρεις καλά τα πρόσωπα και τις καταστάσεις γενικότερα, υπομονή υπάρχει από τα παιδιά ή σου λέει εγώ θέλω να πάω να κάνω το άλμα με τη μία?
2: Εξαρτάται. Θέλει πολύ συζήτηση με τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Θέλει να δείξουμε στα παιδιά ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Κάποια παιδιά βιάζονται.
1: Είναι ανυπόμονα. Ανυπόμονα από τη φύση τους, αλλά βλέπουν και ότι την εξέλιξη των άλλων παιδιών και προφανώς θέλουν να φτάσουν σε σύντομο χρονικό.
2: Ναι, για όλους δεν χρειάζεται ο ίδιος χρόνος. Κάποια παιδιά χρειάζονται να κάνουν πιο μικρά βηματάκια. Ευτυχώς πλέον το μπάσκετ δίνει σε όλους την ευκαιρία, αν έχουν την υπομονή, να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Γιατί είναι δίκαιο άφημα.
0: Τώρα την Κυριακή το μάτς με το Παλαιό Φάληρο, τι περιμένουμε, πώς το έχουμε στο μυαλό μας?
2: Περιμένουμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα να δω μια συνέχεια της ανταγωνιστικότητας και της συγκέντρωσης που έχουν τα παιδιά και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν μπορούμε να κερδίσουμε, φυσικά να πάμε να κερδίσουμε, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτή τη στιγμή η εξέλιξη και όσο δυνατόν να είμαστε πιο έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Και παράλληλα για τα παιδιά του εφηβικού που συμμετέχουν, να είναι και αυτά έτοιμα για τις δικές τους υποχρεώσεις.
1: Κρίνεται ότι και το επόμενο πρωτάθλημα θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικό με το προηγούμενο ή περιμένετε ο βαθμός δυσκολίας να γίνει λίγο μεγαλύτερος?
2: Θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας.
1: Βάση
2: τα ρόστερ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έχω δει, κάποια παιχνίδια που έχω δει, θεωρώ ότι οι ομάδες θα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με πέρσι.
0: Μάλιστα, ωραία, τέλεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ' όλα, αυτό το βασικό.
1: Καλή αγωνιστική χρονιά να έχετε.
2: Ευχαριστούμε, χωρίς τραυματισμούς.
1: Αυτό, το βασικότερο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Εδώ και πάλι, ωραία μας τα είπε ο coach Γιάννης Ντάγιος, προμηθειάς του 2014 που έχει τη δική του, προχωράει τη δική του ιστορία, δική του κατάσταση. Κέρδισε λοιπόν τον Απόλλωνα Πάτρας, προχωράει, στόχος προφανώς για να άρχισε των παιδιών, αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το κύριο μέλημα, πέρα από τις νίκες. Θα έχουμε βέβαια μετά και τον Μάριο Δεσποτάκη, τον προπονητή του Αθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε το Μανδραϊκό. Είπαμε λοιπόν ότι στο Περιστέρι θα γίνει το Super Cup. Λογικά, επειδή ακόμα δεν έχει βγει επίσημα, θα δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές σχολείων. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή οπαδοί στις κερκίδες. Αυτό θα γίνει λογικά και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα, όπως είχαμε πει και στο ξεκίνημά της, είναι γεμάτη από μπάσκετ. Και πότε δεν ήταν, δηλαδή. Σταμάτησε ποτέ.
1: Τώρα έτσι ποτέ θέλω το λίγο, ποτέ το ποτόν, δεν σταματάει.
0: Πετάω, ξέρεις, την ατάκα για να ξεκινήσει τώρα ο Μαρίνος να αρχίσει να λέει και τα πολλά παιχνίδια και όλα αυτά. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχει το τουρνουά Νίκος Φάσουρας. Τις αλλαγές που έχουν γίνει, ουσιαστικά ένα παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Περιστερίου και της Κλούς μετά το πρόβλημα που προέκυψε με την ΑΕΚ. Έχουμε επίσης το Super Cup της EuroLeague, έχουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε όμως, όπως είπε και ο Μαρίνος στο ξεκίνημα της εκπομπής, την αναμέτρηση του Προμηθέα με την Κορφές, τη Μανίσα.
1: Ναι, έχει αλλάξει απλά ονομασία. Ναι.
0: Ονομασία λόγω αλλαγής χορηγού στις 7 παρατέταρτο προκριματικός γύρος, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι από τα συνολικά 4 που πρέπει να δώσει, που πρέπει να κάνει μάλλον ο Προμηθέας, ώστε να πετύχει στο τέλος να βρεθεί στον όμιλο σε έναν από τους ομίλους του BCL. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, του Προμηθέα Κορφές δηλαδή, σε έναν από τους ομίλους του BCL, ο νικητής αυτού του ζευγαριού, του

0: μία από τις δύο ελληνικές ομάδες θα προχωρούσε ούτως ή άλλως, θα υπήρχε και τηλεοπτική μετάδοση. Να
1: μαζί
0: ευχηθούμε...
1: Μαζί ασχόντως πρώην Κοσμοτέ, έτσι για να πει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος προς το παρόν δεν το έχει συνηθίσει ακόμα ως Magenta Sport, το ξέρει ως Κοσμοτέ, μια συνήθεια είναι όμως όλα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά λοιπόν, όσον αφορά και στο BCL.
1: Να πούμε ένα θεματάκι προέκυψε στον Ολυμπιακό, όχι κάτι σοβαρό, μην αγχωθείτε. Ο Μοντέρο ταξίδεψε μόνος του για το Αμπουντάμπι. Ο Δομινικανός Γκάρτ δεν είχε ταξίδεψει με την υπόλοιπη αποστολή που έφυγε χθες το μεσημέρι με προορισμό την Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, διότι είχε ένα θέμα με τη βίζα του, ένα πρόβλημα με τη βίζα, και έτσι αναγκάστηκε σήμερα να ταξιδέψει μόνος στην πόλη των Εμμυράτων. Και έτσι έχασε και την προπόνηση του Ολυμπιακού στο Αμπουντάμπι. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με τον Μιλουτίνοφ, αν θα είναι διαθέσιμος, αν είναι ok σήμερα στην προπόνηση. Λογικά θα παίξει αύριο. Εγώ πιστεύω ότι θα αγωνιστεί ο Σέρβος ψηλός, θα είναι διάθεση δηλαδή του Γιώργου Μπαρτσόκα. Θυμίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα, μετά παίζει η Ρεάλ με την Ντουμπάι. Οι ομάδες έχουν ήδη φτάσει στο Αμπουντάμπι. Ένα Super Cup το οποίο πέρασε από χίλια κύματα και εύλογα, διότι υπήρχαν διάφορες καταστάσεις εκεί στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν ακόμα. Παρ' αυτά η Ευρωλίγκα ενημέρωσε τις ομάδες ότι όλα είναι καλά, ότι θα είναι ασφαλή και γι' αυτό το λόγο θα γίνει η αγώνες κανονικά στο Αμπουντάμπι. Εγώ πάντως κρατώ μια επιφύλαξη εν ώψη του Φάναβορ της Ευρωλίγκας. Πρέπει η Έλληνα, νομίζω, να κάνει δεύτερη σκέψη στην Ευρωλίγκα για το ερχόμενο Μάιο. Να έχουν ένα εργατικό πλάνο. Αν, για παράδειγμα, είναι σε πόλεμη κατάσταση η περιοχή, να έχουν ως ένα εργατικό πλάνο μια άλλη.
0: Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει
1: πλάνο?
0: Από τη στιγμή, από τη στιγμή που η κατάσταση το τελευταίο διάστημα είναι έκριθμη στις γειτονικές χώρες και κατά καιρούς γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Πιστεύεις ότι η Ευρωλίγκα δεν εξετάζει την περίπτωση ενός εναλλακτικού πλάνου, αν και εφόσον προκύψει κάποιο θέμα?
1: Πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αν και μιλάμε για την Ευρωλίγκα που είναι ο λίγο τι ασταθείς στο μυαλό της, να το πω έτσι, πολύ κομψά, γιατί έχουν γίνει περιπτώσεις διάφορες και στο παρελθόν, πιστεύω το έχει στο τραπέζι.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Ότι... Πιστεύω, έτσι, ναι. Δεν είπα ότι είμαι σίγουρος.
0: Εμένα μου φαίνεται λογικό να υπάρχει κάποιο εναλλακτικό πλάνο.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει τέτοιο θέμα στη συγκεκριμένη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, πούμε ότι έχουν υπογράψει, υπάρχουν πολλές ρήτρες και έχουν πέσει υπογραφές, υπό την έννοια ότι όταν έγινε η μετάβαση από την εταιρεία Αμερικανικών Συμφερόντων, υπήρχε συμφωνία μετά το T-Center Athens στην Αθήνα, τα επόμενα δύο χρόνια να γίνει στο Αμπουντάμπι. Φτάλει το συμβόλαιο. Αλλά προφανώς επειδή υπάρχουν και κάποιες ρήτρες, προφανώς αυτό μπορεί να αλλάξει. Εγώ για μένα το λέω ότι τη νέα χρονιά θα ήταν ωραίο να γίνει στο γήπεδο της Βαλέθια, που είναι νεόκτιστο, πολύ ωραίο γήπεδο, τεράστιο, ωραίο το σημείο, ωραία πόλη και Βαλέθια, να γίνει εκεί καλά το Final Four. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό στην πορεία, μέχρι το 28 με 30 Μαΐου έχουμε χρόνο μέχρι τότε.
0: Πολύ.
1: Έχουμε, ναι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Συνεχίζουμε σε μουτ κυπέλου. Θα πάμε προς Βύρονα μεριά, στο αγαπημένο μου Βύρονα, έτσι που είναι και πολύ όμορφα κιόλας και το γήπεδο είναι τρομερό. Ο Αθηναϊκός κέρδισε λοιπόν χτες το Μαδραϊκό 93-77, πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Η ομάδα του Μάριου Δεσποτάκη που κάνει ένα νέο ξεκίνημα και φυσικά στο Κωνσταντίνο Παραλτισμός, θα μας το πει και ο coach που θα τον έχουμε τώρα μαζί μας. Ο Αθηναϊκός θα παίξει σε μόνη φάση με τον Πανελλήνιο. Να μας τα πει καλύτερα ο coach Μάριος Δεσποτάκης. Καλησπέρα coach, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι coach.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, εσύ εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας. Θέλω να κάνεις την πρώτη ερώτηση?
1: Όχι,
0: okay.
1: Μπορείς να την κάνεις.
0: Coach, ένα πρώτο σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν πώς το, τώρα που έχουν πέσει παλμοί γενικότερα, πώς το είδατε γενικώ στο μάτς? Ήταν δύσκολο, εύκολο, το κάνετε εσείς πιο εύκολο στο τέλος?
2: Καταρχήν παίζαμε με τον Μαδραϊκό. Ο Μαδραϊκός είναι μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σε διαφορετικό όμιλο από το δικό μας. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Εντάξει, ήταν, εξελίχθηκε καλά για εμάς. Βρήκαμε ρυθμό, καλύτερο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορέσαμε και ξεφύγαμε στο σκορ. Ήταν ένα πολύ καλό και χρήσιμο παιχνίδι.
1: Coach, στην παρούσα φάση τα επίσημα παιχνίδια που γίνονται, θεωρείτε είναι ένα δυνατό τεστ για να δείτε όχι μόνο την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας αλλά και την αντίδρασή της, ποια θα είναι η αντίδρασή της, γιατί δεν αργεί να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, να αρχίσει και το πρωτάθλημα?
2: Είναι έτσι ακριβώς. Οι αγώνες του κυπέλου στη δικιά μας φιλοσοφία είναι κύπελο, έτσι, είναι μια διοργάνωση, αλλά εντάσσονται στη διαδικασία της προετοιμασίας της ομάδας για το πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε σχήματα, να φτιάξουμε, να δούμε, να βελτιώσουμε πράγματα, τη φιλοσοφία μας, να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε πράγματα που χρειάζεται. Και βοηθάνε πάρα πολύ, ειδικά όταν είναι μάτς δυνατά παιχνίδια όπως ήταν το χθεσινό ή όπως θα είναι το επόμενο με το Πανελλήνιο.
0: Coach, αυτά τα παιχνίδια, είστε μια νέα ομάδα που το είπατε και στην προηγούμενη συνέντευξη εδώ στο Γουεμπρέντιο, θα κάνετε πρωταλλητισμό, αυτός είναι ο στόχος. Σε αυτά τα μάτς του κυπέλου μπορείτε και λίγο παραπάνω να πειραματιστείτε υπό την έννοια ότι ακόμα είναι ξεκίνημα ή θα πάμε πιο πολύ του the point γιατί είναι παιχνίδι που θέλουμε να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε?
2: Όχι, ο πειραματισμός είναι μέρος του παιχνιδιού, δοκιμάζουμε πράγματα αυτή την εποχή. Οι παίχτες πρέπει σιγά σιγά να καταλαβαίνουν το ρόλο τους, να δούμε τι μπορούν να μας δώσουν, πού πρέπει να τους βελτιώσουμε. Είναι μια διαδικασία βελτίωσης αυτά τα παιδιά, 100%.
0: Αγωνιστικά τι είναι αυτό που θες να είσαι από την ομάδα σου? Δηλαδή μέσα στη χρονιά θα πεις στον κόσμο ελάτε να μας δείτε. Έτσι, λοιπόν, τι είναι αυτό που θες να προσφέρεις στον κόσμο του Αθηναϊκού που ξέρει πολύ μπάσκετ γενικότερα?
2: Εμείς θέλουμε να παίξουμε όμορφο μπάσκετ. Εντάξει, ο στόχος είναι να πρωταγωνιστήσουμε, αλλά αυτό θα κριθεί μέσα στο παρκέ, έτσι. Εμείς θέλουμε να παίζουμε όμορφα, θέλουμε να παίζουμε μοντέρνο μπάσκετ, στοχευμένα. Έχουμε φιλοσοφία να ξεκινάμε από την άμυνα η οποία θα μας δίνει ρυθμό στην επίθεση. Αυτό, να παίξουμε ελκυστικό μπάσκετ. Και ο κόσμος του Αθηναϊκού που πραγματικά είναι, ξέρει μπάσκετ, να το ευχαριστείτε, να έρθει και να βλέπει ευχάριστα την ομάδα.
1: Στόχος λοιπόν coach είναι να κάνετε πρωταθλητισμό, να παίξετε ωραίο μπάσκετ τους ώστε να έρθουν περισσότεροι φίλαθλοι στο γήπεδο αλλά και εσείς να είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα σε ένα πρωτάθλημα στη National League 2 όπου είναι αρκετά δυνατό με πάρα πολλές ομάδες. Επειδή είστε ένας έμπειρος προπονητής και με πολλά χρόνια θητεία στο χώρο του μπάσκετ, τι χρειάζεται σε κατηγορίες όπως τη National League 2 μια ομάδα ώστε να αντέξει μέχρι το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος?
2: Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να έχει η ομάδα σωστή νοοτροπία, να δουλεύει καλά, να δουλεύει σκληρά και να παραμένει η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Γιατί η ομάδα όταν κερδίζεις όλα είναι όμορφα. Το θέμα είναι όταν έχεις κάποιες κακές στιγμές μέσα στη χρονιά, εκεί πρέπει να είσαι ομάδα για να μπορείς να ξεπερνάς τις δυσκολίες και να προχωράς.
1: Η αντίδραση που θα έχεις σε εκείνη την περίοδο που πιθανότατα να κάνει κάμψη, έτσι, και να μην έχετε τα αποτελέσματα που θέλει.
2: Ναι, μπορεί να έχεις μια ήττα, μπορεί να είσαι να περνάς ένα διάστημα μιας κακής έτσι, απόδοσης, ας πούμε. Η ομάδα δεν είναι μόνο όταν συμβαίνει κάτι σε ομαδικό επίπεδο, μπορεί να συμβαίνει κάτι σε κάποιο παίχτη. Υπάρχει ένας τραυματισμός, ένας παίχτης να μην έχει βρει ακόμα το ρυθμό του ή να έχει χάσει το ρυθμό του μες στη χρονιά. Όταν είσαι ομάδα, αυτά τα αντιμετωπίζεις και τα ξεπερνάς.
0: Επόμενο κεφάλαιο, Πανελλήνιος. Τι περιμένεις από αυτό το παιχνίδι? Είναι ο Πανελλήνιος μια ομάδα αρκετά δυνατή.
2: Ναι, Πανελλήνιος είναι από τις καλύτερες ομάδες στην National League 1. Θα είναι ένα μάτς πολύ δυνατό για εμάς, πολύ χρήσιμο τεστ και αυτό. Και προχωράμε. Τι θα ετοιμαστούμε, έχουμε μέχρι την Κυριακή που θα παίξουμε τις μέρες μπροστά μας. Ετοιμαστούμε για το παιχνίδι.
1: Να ρωτήσω κάτι, coach, που αφορά εσάς. Η μετάβαση από το μπάσκετ γυναικών στο μπάσκετ των ανδρών. Το άθλημα είναι ένα. Δεν έχει καμία διαφορά. Το άθλημα. Είναι εύκολη για εσάς?
2: Εξάρτητε, εγώ δεν χαρακτηρίζω τον εαυτό μου προπονητής γυναικών ή ανδρών.
1: Είστε προπονητής και το.
2: Ναι, και το μπάσκετ το αντιμετωπίζω σαν ένα. Η διαφορά ανδρικού και γυναικείου μπάσκετ, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι η ερώτηση που μου γίνεται πολύ συχνά. Ποιες είναι οι διαφορές? Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Η διαφορά είναι στη διαχείριση κάποιων καταστάσεων. Δηλαδή όταν θα συμβεί ένα περιστατικό στον χώρο του γυναικείου μπάσκετ, το διαχείρισαι λίγο διαφορετικά μέσα στην ομάδα, ας πούμε, έτσι, με μια παίχτρια ή με ένα παίχτη. Είναι λίγο διαφορετική διαχείριση εκεί. Πάντως το μπάσκετ είναι ίδιο.
1: Το άθλημα είναι ίδιο, δεν αλλάζει.
2: Ίδιο, ίδιο. Είναι 100% ίδιο. Και τα κορίτσια, τα ξέρετε, επειδή εγώ ήμουν στο γυναικείο μπάσκετ, ήμουν πιο παλιά στο ανδρικό πολλά χρόνια, επέστρεψα στο ανδρικό, δηλαδή μπορώ να συγκρίνω, οι γυναίκες δεν υπολείπονται σε γνώση του αθλήματος από τους άντρες. Η διαφορά είναι σωματική περισσότερο, μυϊκή θα έλεγα, οι ταχύτητες και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πω κάτι εδώ που για τις βασικές διαφορές του γυναικείου με το ανδρικό είναι ότι κάτι που έχει πει κάποιος πιο έμπειρος από μένα παλιότερα, ότι ο άντρας παίζει μπάσκετ για να είναι καλά και η γυναίκα παίζει μπάσκετ όταν είναι καλά.
0: Coach Μίσας, coach Μίσας. Αυτά είναι τα καμίσα.
2: Θα το λέγα τώρα. Θα το λέγα τώρα. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση του coach, που φωτογραφίζει ακριβώς το ότι...
0: Ναι.
2: Πάντως και οι δύο χώροι είναι ένα, έτσι. Μιλάμε για μπάσκετ. Εντάξει, όταν μιλάμε για μπάσκετ,
0: το κομμάτι της διαχείρισης είναι το ιδιοποιώς διαφορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βήμα-βήμα, υγεία πάνω απ' όλα, αυτό το βασικό, και να προχωρήσετε να χτίσετε κάτι πολύ όμορφο. Ούτως ή άλλως, όταν είσαι στον πάγκο σε μια ομάδα, πάντα κάνεις τα μαγικά σου. Μαγικά υπό την έννοια ότι κάθε ομάδα όταν την κοουτσάρεις δεν έχει ταβάνι. Και αυτό
1: εντάξει,
0: σε όλη την πορεία
1: του στο πρωτεύουλες, νομίζω ότι
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει,
1: πιο πρόσφατη
0: τώρα,
1: και
0: τώρα,
1: πιο χαρακτηριστική των δυνατοτήτων.
0: Τι να λέμε τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Μιλούν οι πράξεις, έτσι,
0: μιλούν
1: και
0: οι πράξεις,
1: το έργο
0: coach, αυτό
1: και τα αποτελέσματα.
0: Εγώ το λέω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εγώ το λέω, μάλλον σας Ποτάκης, επειδή τον έχω γνωρίσει από τότε από τις Εσπερίδες, τότε που είχαμε 2006, θυμάμαι κάπου εκεί, 2007, είναι από τους προπονητές που πραγματικά μπορείς να κάτσεις να μιλήσεις και για άλλα πράγματα εκτός από μπάσκετ. Δηλαδή να συζητήσεις για άλλα πράγματα άσχετα από τον μπάσκετ. Κάτσε εκεί με τις ώρες να μιλήσεις, να πεις πράγματα. Είναι τρομερό. Δηλαδή, εγώ μια φορά θέλω να μιλήσω μαζί σου και για άλλα πράγματα εκτός από μπάσκετ.
1: Κότσε, μέσα σπίσα,
0: δηλαδή είναι...
1: σύντομα να συναντηθείτε.
0: Όχι, είναι πραγματικά, επειδή είχαμε κάνει παλιά συζητήσεις γενικότερα. για πολλά πράγματα.
2: Μα το μπάσκετ είναι μια μικρογραφία της ζωής.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλή αγωνιστική. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Κώστα, και εσύ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε προηγουμένως τον προπονητή του Αθηναϊκού, τον Μάριο Δεσποτάκη, ο Αθηναϊκός ο οποίος προχωράει στην επόμενη φάση, στην δεύτερη προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου ο Αθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανελλήνιο. Επιστρέφουμε ξανά στην GBL. Είπαμε ότι οι ομάδες βρίσκονται πλέον προς το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη της έναρξης της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Κάποιες εξ αυτών έχουν δώσει ήδη τα φιλικά τους παιχνίδια, οι περισσότερες μάλλον, όχι κάποιες εξ αυτών. Έχουν σχεδιαστεί και κάποια τουρνουά. Ένα από τα τουρνουά που έχει ανακοινωθεί απλά με αλλαγές, διότι προέκυψε ένα πρόβλημα με την ομάδα της ΑΚ και απέσυρε τη συμμετοχή της, είναι το τουρνουά Νίκος Φάσουρας. Το τουρνουά το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη ενός καλαθοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του με το Περιστέρι. Ένα τουρνουά που φέτος διεξάγεται για 7η χρονιά. Λίγο διαφορετικό, γιατί όπως είπαμε, μετά την απόσυρση της ΑΕΚ λόγω των πολλών προβλημάτων υγείας που προέκυψαν με γαστρεντερίτιδα που ταλαιπωρεί τα μέλη της, το Περιστέρι θα δώσει μόνο ένα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Κλουζ. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Πάνο Βασιλάρα, να μιλήσουμε αρχικά για τον Νίκο Φάσουρα, για το τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του, αλλά και για την επόμενη χρονιά του Περιστερίου στη GBL.
0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, χαρά μας. Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς.
1: Καλά. Αλλιώς βεβαίως τα υπολογίζατε για το εφετινό τουρνουά, αλλιώς έχουν έρθει τα πράγματα, είναι από αυτά που συμβαίνουν, για λόγους υγείας βεβαίως, η ΑΕΚ αποσύρθηκε από το τουρνουά, αλλά η μνήμη του Νίκου Φάσουρα παραμένει πάντα ζωντανή, θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι του Περιστερίου, επομένως μέσα από αυτό το παιχνίδι, μέσα από αυτόν τον αγώνα θα έχετε για άλλη μια φορά, ο Σύλλογος θα έχει άλλη μια φορά την δυνατότητα να τιμήσει τη μνήμη του και μαζί να είναι και οι φίλαθλοι της ομάδας
2: σωστά,
1: του Περιστερίου που έχουν βεβαίως νοπές, οι παλιοί φίλαθλοι, οι νεότεροι, εντάξει, αξίζει να διαβάσουν και να μάθουν την ιστορία του Νίκου Φάσουρα, γνωρίζουν ποιος ήταν και τι είχε προσφέρει στο μπάσκετ και στο Περιστέρι.
2: Πολύ σωστά. Η αλλαγή του προγράμματος του τουρνουά δεν υποβαθμίζει καθόλου την προσφορά του Νίκου Φάσουρα και γι' αυτό τον τιμούμε κάθε χρόνο και θα τον τιμούμε συνέχεια. Δύο φανέλες υπάρχουν πάντα στην οροφή του Γιώργη Σωτού, Ανδρέας Παπανδρέου. Η μία είναι του Νίκου και η άλλη είναι του Αλφόσο Φόρτ. Αυτές οι φανέλες πάντα θα τις τιμούμε και θα θυμόμαστε τη μνήμη τους. Όπως πολύ σωστά είπατε, λόγω κάποιων ιδιαίτερων προβλημάτων στις υπόλοιπες ομάδες, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το φιλικό παιχνίδι με την Κλουζ το Σάββατο. Επειδή υπήρχαν αυτές οι αλλαγές, θα αφήσουμε τα εισιτήρια δωρεάν. Μπορεί όλος ο κόσμος να δει το παιχνίδι αυτό και να έρθει κοντά να θαυμάσει την καινούργια ομάδα του Περιστερίου.
1: Είπατε ότι υπάρχουν οι δύο φανέλες δύο εξαίρετων αθλητών που είχαν γράψει τη δική τους πορεία και στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο Περιστέρι. Οι νέοι αθλητές που έρχονται από τα τμήματα ακαδημιών του Περιστερίου στο γήπεδο και κάνουν προπόνηση και βλέπουν αυτές τις δύο φανέλες, ρωτούν ποιοι ήταν αυτοί οι δύο αθλητές και ποια είναι η παρακαταθήκη που άφησαν.
2: Είναι για μας τεράστια υποχρέωση σαν ΚΑΕ Περιστέρι, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία μας, να ενημερώνουμε όλους τους αθλητές, είτε είναι νέοι αθλητές, είτε είναι αθλητές που έρχονται από μεταγραφές από το εξωτερικό, για το τι σημαίνουν για μας, για το Περιστέρι, αυτές οι σημαίες, αυτές οι φανέλες που έχουν κρεμαστεί στην οροφή του γηπέδου μας.
1: Πάμε τώρα στο Περιστέρι της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Πέρσι είχε μια πολύ αξιόλογη παρουσία. Ενδεχομένως κάποιοι να μην περίμεναν ότι θα ήταν τόσο ανταγωνιστικό. Δεν θυμάμαι αν τα είχαμε πει ξανά πέρσι.
2: Ναι,
1: είχαμε μιλήσει λοιπόν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: μας φέρατε γούρι.
1: Εύχομαι να σας φέρουμε ξανά γούρι. Το ελπίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, μια νέα χρονιά και μας έλεγε πρόσφατα ο coach Ξανθόπουλος ότι πλέον έχουν γνώση όλοι οι αντίπαλοι της ομάδας στη GPL τι εστί Περιστέρι και θα τους περιμένουν στη γωνία. Στη γωνία το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, δεν το έχει πει ακριβώς έτσι, αλλά θα τους περιμένουν γιατί ξέρουν πλέον τι θα περιμένουν.
2: Mm-hmm. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα στην GBL έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Το προϊόν που λέγεται μπάσκετ έχει αναβαθμιστεί τρομερά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή οργανισμούς που επενδύουν πολλά εκατομμύρια στην στελέχωσή τους, όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε μη επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το Περιστέρι θα παραμείνει ανταγωνιστικό, θα προσπαθήσει να κρατήσει την ταυτότητά του, και αυτή η ταυτότητά του είναι πολύ συγκεκριμένη, να μην επενδύει σε μεγάλα ονόματα αλλά να κοιτάξει να φτιάχνει ομάδες και ταυτόχρονα να αναβαθμίζει τους παίκτες που προέρχονται από τα εφηβικά και τα παιδικά μαθήματα.
0: Πρόεδρε, είναι η φετινή χρονιά διαφορετική σχέση με την προηγούμενη? Δηλαδή, πέρσι πολλοί βγήκαν και λέγανε ότι το Περιστέρι είναι μια ομάδα που θα παλέψει για να παραμείνει σε κατηγορία. Τους διαψεύσατε πραγματικά εντυπωσιακά και όχι μόνο παρέμεινε κατηγορία με άνεση, αλλά έκανε και σπουδαίες νίκες στην Ευρώπη. Φέτος είναι πιο υποψιασμένοι οι αντίπαλοι, να πούμε έτσι, γενικότερα. Είναι και πιο υψηλές οι απαιτήσεις, είναι διαφορετική η προσέγγιση?
2: Η προσέγγιση είναι διαφορετική. Οι απαιτήσεις αυτές τις... Κοιτάξτε, πολλές φορές εμείς κοιτάζουμε ή απ' έξω, όχι το αγωνιστικό, κοιτάζει τα νούμερα του budget και βάσει αυτών των αριθμών βγάζει συμπεράσματα. Δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας. Εμείς είμαστε της φιλοσοφίας ότι παίζουμε σκληρά, παίζουμε δυνατά μέσα στο παιχνίδι, μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και φέρνουμε ότι καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως λέει και ο coach πολλές φορές, κοιτάζουμε να έχουμε το 100% της απόδοσής μας και ας είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Αν έχουμε δώσει εμείς το καλύτερο μας σε αυτό, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και αγωνιστικά, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό, επειδή το Περιστέρι έκανε μια τρομερή πορεία και μέσα σε όλα αυτά δημιούργησε και υπεραξίες. Είναι σημαντικό ότι κάποιοι παίκτες παρέμειναν στην ομάδα, δηλαδή επειδή ξέρουμε ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που είχαν και προτάσεις και από άλλες ομάδες με υψηλότερα ποσά. Εσείς, όπως είπατε πολύ σωστά και καλά κάνετε, πάντα είναι normal σε ένα λογικό πλαίσιο η προτάση. Είναι σημαντικό όμως ότι διατηρήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό ο βασικός κορμός.
2: Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο Νίκος, για παράδειγμα, ο οποίος είναι το παιδί ορχήστρα για την ομάδα και είναι εκπληκτικός ξένος. Εγώ πραγματικά το λέω, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να θα μείνει στο Περιστέρι, γιατί λέω με τη χρονιά που έκανε, λέω θα πάει κάπου αλλού. Μπορεί να πάει και EuroCup ή Ευρωλίγκα, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, για μας στο Περιστέρι το να δημιουργούμε υπεραξίες για κάποιους παίκτες είναι τιμή. Είναι μεγάλη τιμή. Έτσι, και δεν θα σταματούσαν ποτέ την πορεία ενός πολύ καλού αθλητού να μεταγραφεί σε κάποια άλλη ομάδα όπως έγινε με τον Βατούμπεργκερ. Ναι. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι το Περιστέρι σαν οργανισμός λειτουργεί σαν οικογένεια και πολλοί παίκτες δεν κοιτάζουν το οικονομικό όφελος, κοιτάζουν τις συνθήκες που υπάρχουν στο Περιστέρι, ναι. Το ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια, το ότι έχουν τα πάντα τα θέματα τους λυμμένα και δεν χρειάζεται να απασχοληθούν περισσότερο παρά μόνο πώς θα μπει μπάλα στο καλάθι. Mm-hmm. Οπότε η περίπτωση του Ty Nichols είναι μία από αυτές.
0: Mm-hmm. Και χαρακτηριστική περίπτωση είναι και του, όταν είχατε φέρει με ένα πολύ χαμηλό ποσό, να μην λέμε νούμερα, το Φρανσίσκο, και ο Φρανσίσκο τώρα είναι στον Παναθηναϊκό με υψηλές αποδοχές, δηλαδή έκανε την πορεία του. Έτσι.
2: Σωστά, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο του ρόλο.
0: Να είστε καλά.
1: Υπόθεση Ευρώπη για σας, τι λέει?
2: Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, ξέρετε πολύ καλά, να παίζουν ταυτόχρονα και στο χώριο πρωτάθλημα της DBL, αλλά να παίζεις και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Και σε ένα πολύ αυτά, δύσκολο όμιλο, έτσι, με δύσκολους αντιπάλους.
2: Σαφέστατα, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το Περιστέρι δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν της αρέσουν τα δύσκολα. Ίσα-ίσα που αυτό, αν το δούμε με την προοπτική του, είναι πολύ καλύτερο να παίζει μια ομάδα που έχει μεγάλο όνομα, γιατί και εσύ είσαι μεγάλο όνομα και πρέπει να τα αποκριθεί σωστά.
0: Μάλιστα, ωραία, τέλεια, τέλεια, σούπερ.
1: Να πούμε για το Περιστέρι, γιατί είπαμε ότι έχει δυνατούς αντιπάλους. Να πούμε όμως και ποιοι είναι οι αντιπαλοί του. Είναι στον τέταρτο όμιλο Μούρθια, Βαρέζε, Μπάμπερκ οι αντίπαλοι του Περιστερίου. Τον επόμενο μήνα αρχίζουν υποχρεώσεις και στο BCL. Αρχικά να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε μια καλή αγωνιστική σεζόν.
2: Υγεία για τους παίκτες, τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω από την ομάδα. Είναι το βασικό. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει υγεία και ηρεμία μέσα στην ομάδα, και αυτό κάνει η διοίκηση να προσφέρει τα πάντα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σκέφτονται οι προπονητές, οι παίκτες, θέματα τα οποία είναι εκτός της δουλειάς τους, που αυτή είναι η δικιά μας δουλειά και κοιτάζουμε να τα παρέχουμε. Επίσης, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι κοιτάζουμε να έχουμε μια ελεγχόμενη ανάπτυξη. Δεν θα θέλαμε ποτέ να μπούμε στον ανταγωνισμό των budget, δεν θα θέλαμε ποτέ να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί για μας η κληρονομιά είναι αυτή που προέρχονται από τις ακαδημίες μας.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια σταθερή, σταθερά σε αυτή τη διαδικασία στο Περιστέρι. Και γι' αυτό βεβαίως τα τελευταία χρόνια από τις ακαδημίες του Συλλόγου έχουν αναδειχθεί πάρα πολλά ταλέντα. Μία τελευταία ερώτηση, η οποία γίνεται συνήθως το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον σε πολλούς. Πώς περιμένετε εσείς το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν, δεδομένου το γεγονότος ότι και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, πρωτίστως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και ο Ηρακλής, βάσει τουλάχιστον και της εικόνας που έδειξε την προηγούμενη χρονιά, είναι αρκετά σκληρό καρύβι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η φετινή χρονιά για μένα είναι αρκετά ιδιαίτερη, αλλά όπως είπα και στην αρχή της συνέντευξης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για τον μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ σαν προϊόν αναβαθμίζεται, βλέπετε μεγάλους επιχειρηματίες που επενδύουν στο χώρο και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα επενδύσουν ακόμα περισσότερο στο χώρο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πάρουν πολλές εκπλήξεις. Mm-hmm. Πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε ομάδες οι οποίες τις θεωρούμε αυτή τη στιγμή μικρομεσαίες ομάδες να είναι πολύ ανταγωνιστικές.
1: Ναι. Ένα παράδειγμα είναι, όχι ότι είστε μικρομεσαία ομάδα, αλλά ένα παράδειγμα είστε εσείς που πέρσι ίσως στο μυαλό, ίσως λέω τώρα στο μυαλό κάποιον να ήσασταν, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο εύκολος στόχος, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν εύκολοι στόχοι. Όλες οι ομάδες διεκδικούν και θα διεκδικήσουν το μερίδιο που τους αναλογεί για το θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
2: Την
0: άλλη εβδομάδα και το Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι τελικά, έτσι όπως...
2: Κοιτάξτε, όχι, είμαστε διαδικασία συζήτηση αυτή τη στιγμή, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Απλά περιμένουμε να δούμε κάποια τεχνικά θέματα.
0: Μάλιστα, οκ. Καλά που μας το πάρε αυτό για να ξέρουμε.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ. Εγώ, γεια σας.

0: Έχουμε. Α, για πες, για πες. Συγγνώμη, πήγα να συνδιακόψω.
1: Όχι, όχι, τι να με διακόψεις. Ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Ναι, πάνω στο θέμα που θέλεις να αναπτύξεις.
0: Και που θες εσύ να αναπτύξω και να πεις και εσύ τα δικά σου.
1: Να αναπτύξεις εσύ, ξεκινάω.
0: Καλά, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, θυμάσαι την τελευταία φορά. Μπορεί και να μην το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι σίγουρα, γι' αυτό ρωτάω εσένα. Που κάποιος παίκτης, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω το αυτό ανακοινώθηκε, γιατί δεν μ' αρέσει ως λέξη. Έχει δείξει τις προθέσεις του και έχει χρησιμοποιήσει μάλιστα και τραγούδι Έλληνα ερμηνευτή για να κάνει έτσι την εισαγωγή και τον πρόλογο ότι «Παιδιά, έρχομαι».
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι, δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Μπορεί κανένα Σέρβος, ξέρεις, που είναι λίγο... Ξέρεις, Σέρβοι αθλητές το έχουν και με τα μπουζούκια.
1: Προσπαθούσα τώρα βλέποντας την είδηση ότι ο Τωμά Ερτέλ στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο Instagram, αν δεν κάνω κάποιο λάθος,
0: ναι.
1: Διόρθωσέ με.
0: Ναι, στο Instagram, ναι.
1: Έχει βάλει μία ανάρτηση, έχει ανεβάσει μία ανάρτηση όπου ακούγεται ένα... τραγούδι του αείμνηστου πια Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος είναι δυστυχώς για λάθος λόγους το πρόσωπο των ημερών, λέγοντας ότι είναι η πιο σημαντική ημέρα.
0: Ναι, έχει βάλει τραγούδι το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη και έχει... ανεβάσει σε κίτρινο μαύρο φόντο το τίτλο «Μια ωραία μέρα».
1: «Μια ωραία μέρα».
0: 13 Τετάρτου 1924 είναι η μέρα έδρασης της ΑΕΚ. Έχει δύο καρδούλες, μια κίτρινη και μια μαύρη.
1: Επομένως, ναι, κάνει την εισαγωγή και τον πρόλογο, γιατί μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση, γιατί ωραία τα λέμε εμείς, ακόμα πιο ωραία τα λέει ο Ερντέλ,
0: ναι.
1: Μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕΑΕΚ.
0: Ναι, απλά, είναι σε φάση συμβολέων τώρα.
1: Απλά είναι, ναι, ίσως είναι θέμα χρόνου, όχι ίσως, για να κάνει μια τέτοια κίνηση, είναι θέμα χρόνου. Ο Ερντέλ, ο οποίος τι μπορεί να δώσει στην ΑΕΚ, εφόσον βεβαίως οριστικοποιηθεί η αποκτήση του και έρθει στα μέρη μας.
0: Εντάξει, ο Ερντέλ, πέρα από την εμπειρία από υψηλές παραστάσεις, γιατί έχει παίξει στην Ευρωλίγκα, είναι ένας παίκτης ο οποίος και πέρυσι στη Βιλερμπάν που είχε παίξει, αλλά και σε άλλες ομάδες. Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσει στη δημιουργία, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έψαχνε ένα παίκτη να μπορέσει να μοιράσει πάσεις. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο για την Ένωση. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει το. Είναι ο Φλιώνης, είναι ο Λεκαβίτσιος, είναι ο Κατσίβελης και τρεις έχουν διαφορετικό ρόλο και άλλες ικανότητες, αλλά ο Ερτέλ είναι ένας παίκτης που διαβάζει πολύ περισσότερο το γήπεδο. Μιλάω δημιουργικά. Και επειδή έχει σουτέρ, όπως είναι, ας πούμε, ο Λαρετζάκης, όπως είναι ο Μπάρτλεϊ, θέλει παίκτες floor general, να το πω έτσι όπως το λέμε πλέον και στο χωριό μου. Οπότε θα δώσει για την επόμενη χρονιά λύσεις σε αυτό το κομμάτι, στην καλή κυκλοφορία της μπάλας. Εντάξει, προφανώς το κομμάτι της άμυνας εκεί θα πρέπει να υπάρχει καμουφλάρισμα, γιατί αμυντικά δεν του σημαδεύουν πολύ στην άμυνα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πήρε ένα παίκτη ΑΕΚ που το χρειαζόταν. Δηλαδή, χρειαζόταν τη δημιουργία του.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σήμερα νομίζω, φαντάζομαι, ότι θα κλείσει το θέμα. Να πέσουν δηλαδή και υπογραφές και η Ένωση να το ανακοινώσει τον παίκτη. Τώρα φαντάζομαι και ένα χρόνο θα είναι, δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει κάτι που. Εδώ και καιρό το έχει στο μυαλό της, να πάρει ένα combo guard. Αυτό ήταν το βασικό. Τελικά πήγε σε αυτή τη λύση και άλλη μια λύση. Έχει άλλο ένα παίκτη από το GBL, από το, συγγνώμη, από την, όχι GBL, από την, από το θεατρική λίγα του NBA, την G League, τον Stevens. Δύο παίκτες δηλαδή κοιτούσε ο Σάκοντα και πήγε τελικά στην εμπειρία που δίνει ο Τωμά Ερτέλ.

Να πούμε απλά ότι. Να πούμε απλά ότι θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο το Μαρτέλ. Σήμερα είναι διαδικασία υπογραφών, οπότε η ΑΕΚ θα το ανακοινώσει. Για τον Ολυμπιακό, να πούμε ένα ακόμα θέμα για το κεφάλαιο Μιλουτίνοφ. Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος Σέντερ είχε ταλαιπωρηθεί με τενοντίτιδα και παίξει μόλις 2 λεπτά στο μάτς με τη Μακάμπη. Να πούμε ότι έκανε ένα μέρος προπόνησης ο Σέρβος Σέντερ πριν από λίγο και υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος για το αυριανό μάτς με τη Φενέρμπαξε. Τώρα μπορεί να γίνει και κάποια διαχείριση, φαντάζομαι.

0: Α, και μ' άρεσε η μουσική, το τραγούδι. Α, τη διακόψω. Ε, πώς?
1: Γιατί το έκοψες?
0: Γιατί προέχει επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, άλλες ομάδες προσθέτουν παίκτες στο ρόστερ τους. Άλλες ομάδες κλείνουν τα μέλη του προπονητικού επιτελείου. Όσο πιο κοντά φτάνουμε στην έναρξη του πρωταθλήματος, των πρωταθλημάτων και στη GPL και στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες, θα γεμίζουν τα ρόστερ αλλά και τα επιτελεία των προπονητών. Στη Δόξα Λευκάδας πριν λίγο ανακοινώθηκαν οι συνεργάτες του Θοδωρή Τερζή. Αυτοί θα είναι ο Βασίλης Χρυσαλάς, ο Βαγγέλης Χανιωτάκης, ο Λευτέρης Μακάκης και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης. Αυτά θα είναι τα μέλη στο προπονητικό επιτελείο της Λευκάδας, με assistant coach της Δόξα Λευκάδας, με assistant coach το Βασίλη Χρυσαλά.
0: Μάλιστα, τέλεια.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε μια εκπομπή αφιερωμένη, να ακούτε μια εκπομπή αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Κούσης ακολουθεί εδώ Θεσσαλονίκη με όλα τα νέα που αφορούν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο της GBL αλλά και στις ομάδες που αγωνίζονται στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ είπαμε, βρίσκεται στην Αθήνα για να αγωνιστεί στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι. Θα μιλήσει ο κότς Αντρέα Τρικέρη και ο αρχηγός Νίκος Περσίδης.
0: Τις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή θα τις ακούσετε στη συνέχεια από τον Κώστα Κούση. Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου ανδρών UNICEF Trophy. Στις 5 ο Αγόρ θα υποδεχθεί την Πεύκη. Επίσης έχουμε 7 παρατέταρτο τον αγώνα στον προκριματικό γύρο του BCL του Προμηθέα με αντίπαλο την Κορφές. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Γεια σας.

ένα τραγούδι, ας πούμε, για 30 δευτερόλεπτα.

0: υπήρξε ιστορικά ο πρώτος σύλλογος της
1: Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαστε από την ωραία Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια από το web radio της ΕΟΚ. Το Εδώ Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Θα προσπαθήσουμε να καταγράφουμε τον παλμό της μπασκετομάνας και βέβαια πάντα δίπλα στο αγαπημένο μας άθλημα. Θα επιδιώξουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ενημερωτικοί, αλλά παράλληλα και γλαφυροί γύρω από την κατάσταση που υπάρχει στην αγαπημένη μας πόλη, στο αγαπημένο μας άθλημα. Φυσικά Θεσσαλονίκη και μπάσκετ είναι έννοιες αδύρυτα συνδεδεμένες και προφανώς είναι κάτι το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, έχει αυξηθεί, έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο. Οπότε κάθε Πέμπτη 4 με 5 θα είμαστε παρέα εδώ στο Web Radio, στο Εδώ Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε δυνατότητα να ακούμε απόψεις, να καταγράφουμε ειδήσεις, γεγονότα, φυσικά να λέμε τα δικά μας, να λέμε τα σχόλιά μας, να λέμε τα παρασκήνιά μας. Και φυσικά να έχουμε καλεσμένους εκλεκτούς έτσι ώστε να μπορούμε να καταγράφουμε και την επικαιρότητα, την άποψή τους, πάντα δίπλα στα γεγονότα, πάντα φυσικά με γνώμονα το καλό του μπάσκετ και μακριά φυσικά από τοξικότητες και άλλες τέτοιες έτσι, αρνητικές έννοιες θέλουμε να πιστεύουμε. Παρέα μας στην τεχνική υποστήριξη ο Δημήτρης Μελίσης, τον οποίο και ευχαριστώ για το backup και για την στήριξη που δίνει στην εκπομπή. Βεβαίως, πρώτη εκπομπή σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα γεγονότα των ημερών. Πλησιάζουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο γεγονός ότι ξεκινάει η χρονιά. Μια χρονιά την οποία περιμένουμε εδώ στην Μπασκετομάνα, στη Θεσσαλονίκη, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Έχω την εντύπωση ότι όλη η χώρα περιμένει, όλη η μπασκετική Ελλάδα περιμένει την έναρξη αυτή τη σεζόν. Έχουμε πολύ ανεβασμένες ομάδες, πολύ ενισχυμένες ομάδες σε όλα τα επίπεδα, για να μην πω ότι περιμένουμε και να έχουμε ανάλογο βεβαίως τη δυναμικότητα suspense και στις εθνικές κατηγορίες και στην Elite League και στην National League 1 και στην National League 2 και στις τοπικές κατηγορίες. Εμείς εδώ στο Εδώ Θεσσαλονίκη θα προσπαθήσουμε να τα καταγράφουμε όλα, να έχουμε ρεπορτάζ και για την Elite League και για την National League 1 και 2, για τις ομάδες της πόλης και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να καταγράφουμε και τον παλμό του, όπως το λέω εγώ, του αληθινού μπάσκετ, εκεί που ξεκινάμε, από εκεί που ξεκινάει το μπάσκετ, από εκεί που τα παιδιά έχουν τα πρώτα τους όνειρα και ξεκινούν την ενασχόλησή τους με το αγαπημένο μας άθλημα. Και φυσικά είναι ο πυρήνας του ελληνικού μπάσκετ, οι εθνικές κατηγορίες. Δεν θα τις αφήσουμε παραπονεμένες και θα το διαπιστώσετε σήμερα στην εκπομπή. Φυσικά τα γεγονότα της ημέρας των ημερών είναι συγκεκριμένα και βεβαίως έχουν σχέση και με τα αγωνιστικά έτσι, δείγματα των ομάδων. Ξεκινάει αύριο ένα πολύ σημαντικό τουρνουά στην Αθήνα, το Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου μετέχει ο ΠΑΟΚ. Ξεκινά ένα φιλικό παιχνίδι ο Άρης αύριο στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Σύντομα ξεκινούν τα Μαυροσκούφια, για τα οποία θα σας δώσουμε και μια είδηση σχετικά με την τηλεοπτική τους προβολή, η οποία είναι σημαντική βεβαίως, γιατί πολλοί κόσμος, εντάξει, εμείς οι Θεσσαλονικείς θα πάμε στο Ιβανόφιο, θα δούμε τους αγώνες, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να τα δει αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου και μπράβο στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης που αναβαθμίζει το τουρνουά. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα, όμως μείνετε συντονισμένοι, έχουμε αρκετά να πούμε και βεβαίως να πάμε και στον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Το web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μια προσπάθεια που έχει λίγο καιρό, που έχει ξεκινήσει και πολύ δυναμικά βεβαίως. Με στόχο, τι άλλο, να μεταδίδει το μπάσκετ, να προβάλλει το μπάσκετ. Να προβάλλει φωνές, απόψεις, γεγονότα, περιστατικά και φυσικά να βοηθάει στην ανάπτυξή του και κυρίως στην ενημέρωσή σας. Και είπαμε για τα γεγονότα των ημερών. Φυσικά ένα από τα γεγονότα των ημερών, το δίχως άλλο, ήταν η χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο Ευάγγελος Λιόλιος. Συνέντευξη για όλα, έτσι, όπου μίλησε για όλα, μίλησε για τα σημεία των καιρών, μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται για την εθνική ομάδα, μίλησε για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, για το αναπτυξιακό. Όμως, εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον προϊστάμενο της Αθλητικής Διεύθυνσης ΕΡΤΡΙΑ και βεβαίως εκλεκτό μέλος της δημοσιογραφικής μπασκετικής παρέας της Μπασκετομάνας, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει και η εκπομπή Ο Κόσμος στο Σπορ που δεν πρέπει να χάνουμε. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ και ναι, τρέχει εκπομπή και έχουμε και τους καλούς συνεργάτες εδώ και είμαστε τώρα μαζί για να συζητήσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν ήταν αποκαλυπτική ή ενδιαφέρουσα, που πιστεύω πως ήταν η συνέντευξη.
0: Βέβαια ήταν, 2,5 ώρες.
1: Εκείνο που είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι έχει προκαλέσει και πριν και μετά πολύ μεγάλο θόρυβο. Τώρα για θετικούς, αρνητικούς λόγους, για πολλά πράγματα. Συζητιέται δηλαδή και σήμερα και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι με αφορά δέχτηκα μια πρόσκληση, απάντησα θετικά, δεν ρώτησα ούτε ποιοι θα είναι, ούτε πόσοι θα είναι. Τίποτα, δεν το κάνω ποτέ αυτό. Απάντησα θετικά και ήμουν εκεί στη διαδικασία της συνέντευξης. Έβαλα κάποια ερωτήματα, θα μπορούσαν να είναι και άλλα ασφαλώς. Είναι μια διαδικασία που κράτησε 2,5 ώρες. Τα ερωτήματα τέθηκαν, νομίζω, και από τους συναδέλφους συνολικά.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα, αλλά με την ίδια λογική θα μπορούσε να κρατήσει και 5-6 ώρες η συνέντευξη, από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Λιόλιος, φάνηκε διατεθειμένος να απαντήσει σε όλα. Με το δικό του τρόπο. Αυτός έδωσε τις απαντήσεις, άλλες ικανοποίησαν, άλλες όχι. Πάντα έτσι συμβαίνει σε μια συνέντευξη, που δεν μπορείς να απαιτήσεις από κάποιον να σου πει πράγματα που δεν θέλει ή δεν τα πιστεύει. Γίνονται οι ερωτήσεις, η διαδικασία είναι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, απαντήσεις από τον άνθρωπο που δίνει τη συνέντευξη. Τώρα κάτι show, κάτι υβριδική συνέντευξη και κάτι τέτοιες αστειότητες που έχουν ακουστεί πραγματικά με αφήνουν τελείως ανεπηρέαστο. Δηλαδή δεν ξέρω, εγώ δεν έχω μάθει τέτοιου είδους ούτε δημοσιογραφία, ούτε σχέση με παράγοντες, ούτε τίποτα.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Ναι, κλήθηκα, πήγα, έκανα τις ερωτήσεις, αυτό, μέχρι εκεί. Πήρα και κάποιες απαντήσεις. Τώρα, αν θέλεις να συζητήσουμε λίγο για τα λεγόμενα, για όσα υπόθηκαν, για όσα έγιναν.
0: Ναι, αυτό να συζητήσουμε, γιατί τα άλλα νομίζω, Γιώργο, είναι ανάξια και λόγου και συγκρίσεων και κριτικής και αξιολόγησης, γιατί κανείς από τους 6 νομίζω δεν χρειάζεται να δώσει δημοσιογραφικά διαπιστευτήρια, ιδίως εσύ, τόσα χρόνια στο μπάσκετ, ούτε για την αξιολόγησή σας από τα γεγονότα τόσα χρόνια, ούτε για την αντικειμενικότητά σας. Και δεν το λέω αυτό για να σας κολακεύσω, το λέω γιατί ο κόσμος το λέει. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως και μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις για το θα μπορούσαν να είναι 100 δημοσιογράφοι, ας πούμε, αντί για 6, θα μπορούσε όμως να είναι και ένας. Θα μπορούσε να μην κάνει και συνέντευξη τύπου καθόλου. Θα μπορούσε να είναι και 1,000 δημοσιογράφοι. Το θέμα είναι, καλύφθηκαν αυτά που ήθελε να ρωτήσει ο κόσμος? Νομίζω σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκαν, γιατί ρωτήθηκε για όλα.
1: Ως προς τη διαδικασία, το είπα και πριν, η απόφαση να δοθεί μια συνέντευξη και όχι συνέντευξη τύπου στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube, προφανώς θα έπρεπε να βάλει και κάποιους περιορισμούς. Δεν θα μπορούσε να είναι εκεί 50 δημοσιογράφοι. Ήταν 6, το έχουμε δει να συμβαίνει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τώρα ναι, όντως δεν αξίζει να μένουμε πολύ, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς και την κατάσταση που επικρατεί, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικοί συντάκτες να είναι όμοιροι άλλων καταστάσεων, και εκεί να βρίσκονται στη μέση και να δέχονται διάφορα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι άμοιροι ευθυνών, όχι όλοι εννοείται, με το τσουβάλιασμα. Έτσι, απλώς είναι μια κατάσταση, είναι μια δημοσιογραφία, είναι μια περίοδος που πραγματικά εμένα μου προκαλεί έτσι, πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν έχω μάθει έτσι δημοσιογραφία. βρίσκομαι και βρεθώ τέλος αυτής της διαδρομής και πραγματικά με χαλάει τώρα, για να το πω έτσι
0: πολύ
1: απλά, όλο αυτό που συμβαίνει. Όχι ότι με στεναχωρεί, γιατί ξέρω τι κάνω, ξέρω που πάω, ξέρω ποιος είμαι, οπότε αυτά λίγο ακούγονται τώρα, και χθες χρειάστηκε να μιλήσω λίγο στην αρχή γι' αυτό, επειδή πρέπει να αποδεικνύουμε, όπως είπα και χθες, ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αλλά επίσης θέλω να πω, κλείνοντας αυτό, Κώστα, ότι δεν είμαστε και όλοι ίδιοι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, 100%. Ναι. Τώρα, πάμε στη συνέντευξη αυτή καθ' αυτή, 2,5 ώρες, πολλές απαντήσεις για πολλά θέματα και για τα καυτά θέματα, για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τα μηνύματα που ρώτησες εσύ, για τον Προμηθέα, και βεβαίως και άλλα ζητήματα σημαντικά, για τον Γιάννη, για τον Σπανούλη κτλ. Ποια είναι η δική σου, έτσι τώρα, μια μέρα μετά που είμαστε όλοι και πιο ήρεμοι και τα έχεις σκεφτεί και τα έχεις στο μυαλό σου πιο ήρεμα, ποια είναι η δική σου αξιολόγηση αυτής της συνέντευξης? Δηλαδή, δόθηκαν νομίζω απαντήσεις, έτσι, δηλαδή,
1: στο 90%. Οι απαντήσεις δόθηκαν από τον άνθρωπο που αποφάσισε να μιλήσει, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και φάνηκε ότι είχε αυτή τη διάθεση, δεν ήταν κάτι που γινόταν υποχρεωτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει και το είχε ξεκαθαρίσει, και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας νομίζω το ανέφερε, ότι θα απαντήσει σε όλα. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί απαντήσεις άλλους να ικανοποίησαν, άλλους να μην τους ικανοποίησαν. Γεγονός είναι ότι υπήρχαν και αποκαλυπτικά σημεία στην συνέντευξη, πράγματα που δεν υπόθηκαν στο παρελθόν, από την εξ αρχής μάλιστα, για ένα λάθος που έκανε, όπως το αναγνώρισε ο κύριος Λιόλιος, για έναν άνθρωπο που δεν είναι αυτή τη στιγμή εν ζωή. Ήταν και αποκαλυπτική, ήταν και απολογιστική, ήταν και συναισθηματική σε κάποια σημεία, θα έλεγα. Και σε διάφορα, φόλη στη φύλη, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να μην έγινε η ερώτηση και να μην απαντήθηκε. Στο σίγουρο είναι ότι ο κύριος Λιόλιος είχε τη διάθεση να μιλήσει και την ανάγκη, αν θέλεις, για όλα. Τώρα, επειδή υπάρχει το ζήτημα με την καταγγελία του Αμαρουσίου και τις τελικές εξελίξεις που αναμένονται, εγώ, μια και λες να το δω λίγο διαφορετικά όλο αυτό, συνάντησα, αυτό είναι, δεν είχα, χωρίς να έχω έτσι στο παρελθόν ιδιαίτερες σχέσεις εξ αποστάσεως, δηλαδή, γνώριζα και έβλεπα τις κινήσεις του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, νομίζω ότι είδα έναν άνθρωπο που ήταν λίγο πιεσμένος. Λογικό είναι, δεν μπορεί να κάποιος να μένει αμέτωχος, να είναι ρομπότ, και να είναι ανάμεσα σε δύο αντίθετες καταστάσεις. Δηλαδή, από τη μία πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλιστα τη δεύτερη φυτεία, με 77-80% σχεδόν, δηλαδή σχεδόν απόλυτη ομοφωνία των σωματείων, και από την άλλη όλο αυτό που συμβαίνει, που έχει να κάνει με την ομάδα που ο ίδιος δημιούργησε και ανέδειξε, τον Προμηθέα και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό νομίζω ότι τον έκανε λίγο έτσι προβληματισμένο, θα έλεγα, και δεν θέλω να πω ούτε φοβισμένο, αλλά σίγουρα να περιμένει, δηλαδή, τις τελευταίες οριστικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα, που σίγουρα μετά θα παίξουν και πολύ σημαντικό ρόλο στην συνέχεια της θητείας του.
0: Έτσι. Βέβαια, να πούμε εδώ, και νομίζω ότι εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα με τόσα χρόνια εμπειρίας, ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι δικαστής. Ο δημοσιογράφος μπορεί να βοηθήσει ένα δικαστή με το ρεπορτάζ του, όμως δεν είναι δικαστής, δεν βγάζει αυτός απόφαση, έτσι. Δεν βγάζει αυτός τιμιγορία, ούτε δικάζει, ούτε καταδικάζει. Αποκαλύπτει, καταγράφει, και το κοινό μπορεί να βγάλει την άποψή του, και φυσικά και ο δικαστής, εφόσον το ρεπορτάζ είναι δεμένο από παντού, μπορεί και ο δικαστής, ο εργάζεται δικαστής, να χρησιμοποιήσει κάποιο στοιχείο. Δεν είμαστε όμως δικαστές. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, ούτε δικάζουμε κανέναν.
1: Αυτό καλά κάνεις και το τονίζεις. Αυτό είναι και κάτι που έμαθα από τα πρώτα χρόνια, αλλά στην πορεία, και επαναλαμβάνω, και με ευθύνη των δημοσιογράφων ή και εκείνων που κάνουν τους δημοσιογράφους, αυτός ο ρόλος πραγματικά άλλαξε. Δηλαδή, όντως έχουμε και περιπτώσεις που βγαίνουν και αποφάσεις, προεξοφλούνται αποφάσεις. Λίγο αρέσει όλο αυτό. Ναι. Τώρα είναι μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια που τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και αφήνοντας λίγο το συγκεκριμένο θέμα, ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις που το έχω συναντήσει, σε περιγραφές αγώνων, ο δημοσιογράφος και εκεί πάλι δεν είναι ούτε ο διαιτητής του αγώνα, ούτε όπως λες ο δικαστής, ούτε δεν είναι αυτή η δουλειά του. Τώρα, αν κάποιος αρέσει να το κάνουν, θα πρέπει να καταλάβουν ότι κάποια στιγμή δεν θα τους αρέσει, γιατί θα τους δημιουργήσει και αυτά προβλήματα.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να φύγουμε τώρα από το γεγονός που ήταν όντως το γεγονός της ημέρας, θες, το γεγονός των ημερών θα είναι και των εβδομάδων, έχω την εντύπωση. Να, τώρα, μια που σε έχουμε μαζί μας και φυσικά πάντα η άποψή σου είναι πολύτιμη και δεν θέλουμε να καταχαριστούμε άλλο και τον χρόνο σου. Η μπασκετομάνα, η εκπομπή τώρα εδώ ονομάζεται εδώ Θεσσαλονίκη, έρχεται να εμπλουτιστεί σε ένα περιεχόμενο το οποίο ολοέλεγχε περισσότερο Θεσσαλονίκη μέσα του, σε όλα τα μέσα, το ξέρεις πολύ καλύτερα βεβαίως, προεξάρχοντος
1: εδώ κυκλοφορούν έξω στους δρόμους, τους μαζεύουν για ρεπορτάζ, μπάσκετ, streaming, δηλαδή θυμίζει άλλες εποχές, ιδιωτικού ραδιοφώνου θυμίζει.
2: Έτσι, έτσι. Δεν ήθελα να το πω, το λες εσύ, έτσι είναι πράγματι. Καλό είναι αυτό, έτσι και για τη δουλειά μας, αλλά και για το μπάσκετ. Φυσικά το θέμα είναι ότι καμιά φορά η υπερπροβολή μπορεί να οδηγήσει σε κορεσμό κτλ. Αλλά τώρα εδώ πρέπει να πούμε και να καταγράψουμε στοιχεία τα οποία συνάδουν με αυτή τη γιγάντωση. Δηλαδή, έχουμε δύο ομάδες οι οποίες, Γιώργο, πράγματι κάνουν πολύ σημαντικά βήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μας ανοίγουν την όρεξη. Μας ανοίγουν την όρεξη, έτσι. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Τι πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να γίνει? Πάμε για μια χρονιά πολύ δυναμική για την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη.
1: Μένοντας λίγο ακόμη σε έναν χαρακτηρισμό που έκανε χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και ως, θα έλεγα, και λόγω της θέσεως του καθήλυνα αρμόδιος, περιμένουμε μια πρωταθληματάρα. Αυτή ήταν η λέξη. Νομίζω και αυτό που ταιριάζει, ναι, βάζοντας όπως και ο ίδιος είπε μέσα στο κάδρο τη Θεσσαλονίκη με τις τρεις ομάδες και όλο αυτό που πρόκειται να έρθει. Σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή πιθάνω και λίγο παλαιότερος, αυτό είχε πρώτα εμφανιστεί ως φαινόμενο που είπες με συναδέλφους, όταν ο Άρης στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε τις συμμετοχές στα Final Four, τότε οι εφημερίδες των Αθηνών δημιούργησαν θέσεις και έδωσαν θέσεις εργασίας σε συναδέλφους μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, δημοσιογράφοι δούλεψαν για εφημερίδες της Αθήνας και αργότερα και για ιδιωτικά κανάλια ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί σε αυτό το βαθμό και μετά με τον ΠΑΟΚ βέβαια που δυνάμωσε, έπαιξε για Final Four, αλλά το βέβαιο είναι ότι οι πρώτες ενδείξεις, και είναι σαφείς ενδείξεις, δεν είναι ούτε μυθεύματα, ούτε υποθέσεις, ούτε αριθμολογίες, δείχνουν για μια δυναμική, πολύ δυναμική επιστροφή των δύο, σε σημείο που χθες επιστρέφοντας μάλιστα το βράδυ συνάντησα κάποιους φίλους και μου έλεγαν ότι ψάχνουν να βρουν, όχι οι ίδιοι ήδη έχουν, εισιτήρια διαρκείας για τον Άρη ήταν, και δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Δηλαδή,
2: είναι αλήθεια, είναι
1: και στο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη, τεράστια ζήτηση. Έχω άλλα παραδείγματα προσωπικά. Οπότε αυτό είναι επίσης μια ένδειξη. Τώρα, το αγωνιστικό θα το δούμε και στην πράξη, Κώστα. Γεγονός είναι ότι η χρονιά θα είναι η καλύτερη τουλάχιστον της τελευταίας 20ετίας. Ξεκινάει με ένα Ηρακλής Ολυμπιακός από ό,τι είδα στο Ιβανόφιο. Εδώ θέλω να σταθώ να πω ότι η ατμόσφαιρα που συναντήσαμε πέρσι στο Ιβανόφιο, όχι μόνο στις μεταδόσεις που κάναμε τότε με την ΕΡΤ, αλλά και κατηδίαν πηγαίνοντας στο γήπεδο, ήταν φανταστική. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν ήταν μόνο οι φωνές, η ατμόσφαιρα, ήταν και η σωστή συμπεριφορά σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και ήταν πραγματικά μια εικόνα που την βλέπεις και σε κάνει να αγαπάς περισσότερο το άθλημα. Και μιλάω γιατί αρχίζει με Ηρακλής Ολυμπιακός, όχι ότι το Αλεξάνδριο ή το ΠΑΟΚ Sports Arena δεν έχει τέτοιες καταστάσεις και δεν είχε και πρόσφατα και στον ευρωπαϊκό τελικό.
2: Έτσι είναι. Είναι μια ατμόσφαιρα εορταστική και νομίζω ότι τώρα φέτος θα είναι ακόμη περισσότερο και σε όλα τα γήπεδα.
1: Ακριβώς,
2: και σε όλα
1: και ήταν τα γήπεδα. Τώρα, όταν ας πούμε το επίπεδο του ευρωπαϊκού του ΠΑΟΚ ήταν το FIBA Euro Cup, ενώ τώρα είναι το Euro Cup. Όταν ο Άρης στο πρωτάθλημα ήταν κάπου μεταξύ 4ης, 5ης, 6ης θέσης. Τώρα, αν φανταστούμε ότι εμφανίζονται ομάδες με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, ότι στο Euro Cup ο Άρης δεν θα είναι μια μορφή παρατηρητή αλλά θα μπει δυνατά. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει δύο επίπεδα, όπως είπε και ο Τριχέρη, πάνω από πλευράς διοργάνωσης και θα είναι στο EuroCup. Και βεβαίως όταν θα αρχίσουν και τα μεγάλα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έρθει ο Παναθηναϊκός, θα έρθει ο Ολυμπιακός, θα έρθει η ΑΕΚ, εκεί θα καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά είναι μια πρωταθληματάρα και αυτό ευχόμαστε.
2: Έτσι, έτσι. Γιώργο Τραπεζανίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν θέλουμε να καταχρηστούμε άλλο το χρόνο.
1: Σε εγώ είμαστε εδώ τώρα. Σε εξέλιξη. Μια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε στην πορεία.
2: Έτσι, θα ξαναβρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Τον κλέψαμε από την εκπομπή «Ο κόσμος στο σπορ» από την ΕΡΤΡΙΑ που τώρα τρέχει. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι μια καθιερωμένη εκπομπή στις συνειδήσεις των φιλάθλων Δευτέρα στην Παρασκευή, 4 με 5. Είναι ίσως νομίζω σε κανάλια ελεύθερα κτλ. Η μόνη αθλητική εκπομπή με τέτοια διαδρομή και καθημερινή. Οπότε τον κλέψαμε λίγο την εκπομπή, αλλά είπαμε νομίζω σημαντικά πράγματα και ακούσαμε και την άποψή του. Είναι πολύ έμπειρος ο Γιώργος, έτσι μεγαλώσαμε μαζί του. Πάμε τώρα σε έναν άλλο Γιώργο και να πάμε να καταγράψουμε λίγο τον παλμό της πόλης. Έχουμε μαζί μας την, και βεβαίως είναι χαρά μας που τον έχουμε, τον Γιώργο Αρνόκουρο, τον forward center του Ηρακλή, ο οποίος και αυτός ζει νομίζω μια πλέον διαφορετική εμπειρία. Βρισκόμενο σε μια μεγάλη ομάδα και έτοιμος για να ξεκινήσει μια χρονιά απαιτητική, δύσκολη, αλλά νομίζω και πολύ ελκυστική. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς.
0: Νομίζω ότι είναι από τώρα η εμπειρία διαφορετική, έτσι, το να είσαι σε μια ομάδα που έχει τόσες απαιτήσεις, τόσο κόσμο, τόση ιστορία και ενώπιον ενός πρωταθλήματος που περιμένουμε όλοι πώς και πώς, έτσι, με τόσες ομάδες δυνατές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Φέτος θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Από μεριάς μου είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι φέτος σε μια τόσο πολύ μεγάλη ομάδα όπως ο Ηρακλής και τόσο ιστορική. Ήταν πάντα το όνειρό μου από μικρό παιδί να μπορούσα να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο σύλλογο. Και θέλω πραγματικά να ζω κάθε μέρα που είμαι εδώ πέρα, να τη ζω ξεχωριστά και απλά να βιώνω τις στιγμές.
0: Ναι, και να δίνεις τον καλύτερό σου αυτό, γιατί μέχρι στιγμής, Γιώργο, και δεν στο λέω για να σε κολακεύσω επειδή σε έχουμε μαζί μας και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας στο εδώ Θεσσαλονίκη, είσαι από τους παίκτες που έχουν γίνει ήδη αντικείμενο κουβέντας, θετικής εννοείται, στους κόλπους των φιλάθλων του Ηρακλή. Είσαι η ευχάριστη έκπληξη της προετοιμασίας. Δεν το περίμεναν ένα παιδί που έρχεται από τα σκληρά παιχνίδια και γήπεδα της Α2, που εγώ τα γνωρίζω καλά, αλλά ο κόσμος ίσως όχι τόσο, θα είχε τόσο άμεση προσαρμογή και επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ από μεριάς μου προσπαθώ όπου και να είμαι, αλλά ιδιαίτερα φέτος, που είναι τεράστια τιμή για μένα, βρίσκομαι σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο όπως είπε και πριν, προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερο με αυτό και όποτε μου δοθεί ευκαιρία από τους προπονητές μου, τον προπονητή μου, να είμαι έτοιμος εκεί να δώσω το παν και τα πάντα για την ομάδα. Και ιδιαίτερα φέτος είναι για μένα ένας μεγάλος στόχος να μπορέσω όποτε μου δοθεί ευκαιρία να είμαι εκεί για την ομάδα, για τους συμπαίκτες μου, για όλους, να δώσω εγώ το λιθαράκι με την ενέργειά μου, που είναι ένα από τα κύρια στοιχεία μου, να μπω μέσα, να δώσω την ενέργειά μου από την άμυνα και να βοηθήσω με οτιδήποτε χρειαστεί, δηλαδή 5 δευτερόλεπτα να είναι, 1 λεπτό να είναι, να μπορέσω να δώσω κάτι στην ομάδα.
0: Τώρα, η χρονιά βεβαίως θα ξεκινήσει λίγο τα επίσημα παιχνίδια. Έχετε ξεκινήσει τα φιλικά. Όλοι εμείς, εντάξει, εμείς που ασχολούμαστε περισσότερο έχουμε δει την ομάδα. Κάποιος τώρα που μας ακούει και δεν έχει δει τον Ηρακλή, τι Ηρακλή να περιμένει να δει, τι θα δούμε φέτος από την ομάδα που φτιάχνετε με τον coach Λούκιτς?
1: Εγώ πιστεύω θα είναι μια ομάδα η οποία θα βγάζει υγεία στο γήπεδο. Προσπαθούμε από την αρχή της 17 Αυγούστου που είμαστε εδώ πέρα να δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλα τα παιδιά. Είναι πραγματικά εξαιρετικοί χαρακτήρες, εξαιρετικοί παίκτες με πολύ εμπειρία. Δηλαδή βλέπουμε τον Cleveland, τον Melvin, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ομάδα και έχει και δουλεύει καθημερινά το παιδί και όλα τα άλλα παιδιά φυσικά. Δηλαδή βγάζει μια ομάδα με πολύ ενέργεια και θετική άβρα να κάνει κάτι πολύ καλό φέτος από την αρχή.
0: Έτσι, πράγματι. Πολύ μαχητική, διεκδικείται τις μπάλες σε όλες τις φάσεις και νομίζω ότι και η συνεργασία με έναν καταξιωμένο και έμπειρο προπονητή όπως ο coach Λούκιτς, Γιώργο, είναι για όλους σας χρήσιμη, έτσι, ωφέλιμη.
1: Φυσικά και για μένα φέτος θεωρώ είναι σχολείο. Κάθε μέρα μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από εκείνον. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος προπονητής και οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και προσπαθώ κάθε μερινά και εγώ και οι συμπαίκτες μου να παίρνουμε πράγματα από εκείνον και να μπορέσουμε να εξελίξουμε το παιχνίδι μας σε 100%.
0: Γιώργο, όταν ήρθε η πρόταση από τον Ηρακλή, προφανώς και χάρηκες, δεν ξέρω το συναίσθημά σου, σίγουρα όταν μια μεγάλη ομάδα σε θέλει είναι σημαντικό. Σκέφτηκες καθόλου ότι πάω κάπου, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι θα έχει πίεση πολύ, θα έχει απαιτήσεις, έχει κόσμο που φωνάζει, που ζητάει, που πανηγυρίζει, που αποθεώνει κτλ. Το σκέφτηκες αυτό καθόλου, δηλαδή ότι πας σε μια ομάδα με απαιτήσεις, δηλαδή όχι απλά σε μια ομάδα που θέλει να είναι καλή?
1: φυσικά το... Εγώ να σας πω την αλήθεια, από μικρό παιδί που ήμουνα και έχω ως αντίπαλος που έχω παίξει στο Ηρακλή, πάντα θαύμαζα τον κόσμο του, πάντα ήθελα να είμαι σε ένα γήπεδο να βράζει όπως το γήπεδο του Ηρακλή, και ήταν πάντα ένα στόχος μου να μπορώ να βρίσκω μια μέρα σε μια τόσο μεγάλη ομάδα που να έχω στο πλευρό μου, από φέτος δηλαδή, τέτοιους φιλάθλους να μας υποστηρίζουν και να είναι στο πλευρό μας. Όταν είστε πρώτος, εγώ ήμουν πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος και δεν είχα κάτι να σκεφτώ, παρά το να συμφωνήσω, και η χαρά ήταν τεράστια για μένα και ανυπομονώ πραγματικά να αρχίσω τα επίσημα παιχνίδια και να το ζήσω ακόμα περισσότερο. Ανυπομονώ πάρα πολύ να έχουμε τον κόσμο, τέτοιο κόσμο στο πλευρό μας που πραγματικά θα το ζήσει κάθε ομάδα.
2: Ναι, τώρα για να σε αποδεσμεύσουμε και όλες και να σε ευχαριστήσουμε, γιατί ξέρω ότι πας για προπόνηση, διπλή προπόνηση σήμερα, ο Λούκης.
1: Ναι.
2: Σας τρέχει λίγο νομίζω.
1: Ναι, για το καλύτερο όμως. Είναι το πλάνο της ομάδας.
2: Έτσι πρέπει.
1: Τώρα,
2: πλησιάζει η επίσημη έναρξη της χρονιάς. Μιας χρονιάς που για τον Ηρακλή όμως είναι επίσης απαιτητική, από την άποψη ότι φέτος συμμετέχει και σε μια καλή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι ήταν στο EMBL, τώρα είναι στο FIBA Europe Cup. Αυτό το Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή σας προβληματίζει? Προφανώς και πρέπει η ομάδα να έχει και πολλές λύσεις, να είναι γεμάτη, αλλά να είναι και φρέσκια, έτσι.
1: Φυσικά. Από μεριά μας εμείς είμαστε επαγγελματίες, αυτό υπάρχει μια καταπώνηση σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θεωρώ. Παρά υπομονησία ώστε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να φέρουμε νίκες στην ομάδα και να συνεχίζουμε.
2: Αυτό που λένε τώρα, δεν ξέρω αν είναι μύθος, θα μας το πεις εσύ που είσαι αθλητής, που είσαι παίκτης, ότι οι παίκτες προτιμάτε περισσότερο τα παιχνίδια από τις προπονήσεις, δηλαδή καλύτερα το Τετάρτη Σάββατο παρά 5 μέρες προπόνηση στο γήπεδο το ίδιο, ας πούμε, και τα ίδια πράγματα, ισχύει?
1: Εντάξει, ανάλογος θέσει την προπόνηση. Δεν γίνεται να μην κάνεις προπόνηση. Προπόνηση είναι ο καθρέφτης του παιχνιδιού. Δεν γίνεται να μην κάνεις προπόνηση. Ναι. Θεωρώ ότι ο αθλητής και ο κάθε παίκτης θέλει την προπόνηση να βλέπει τι κάνει λάθος, να εστιάζει η ομάδα στα γενικότερα στοιχεία που υπάρχουν λάθος. Εντάξει, σίγουρα το παιχνίδι ευχαριστεί τον καθένα, αλλά ναι, η προπόνηση είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να εστιάσει ο προπονητής στους παίκτες, ο παίκτης στον προπονητή, γιατί υπάρχουν λάθη τα οποία γίνονται στα παιχνίδια. Από την προπόνηση, όπως είπα και πριν, είναι ο καθρέφτης του παιχνιδιού. Αν δεν κάνεις προπόνηση, δεν μπορείς να δεις πράγματα και να γίνεις καλύτερος πάνω σε αυτά.
2: Σωστό. Και τώρα ξεκινάτε με Ολυμπιακό, ματσάρα πρώτη αγωνιστική μέσα στο Ιβανόφιο. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει.
1: Ναι, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από μεριά μας όμως θα προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Από εκεί και πέρα εμείς θα δώσουμε το 100% για να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο.
2: Ένα μήνυμά σου για τον κόσμο του Ηρακλή, Γιώργο, και να ολοκληρώσουμε.
1: Τους περιμένουμε δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι, με τη φωνή τους να είναι όλοι τους παίκτες μας και να μας στηρίζουν σε κάθε μάτς.
2: Γιώργο Αρνόκορε, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας εδώ στο ΕΔΟ Θεσσαλονίκη. Καλή προπόνηση, να ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία, έτσι πάνω απ' όλα, και επιτυχίες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάλι να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Αρνόκουρο που μίλησε στο ΕΔΟ Θεσσαλονίκη. Είμαστε πάντα φίλες και φίλοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας να φέρουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης πιο κοντά σε όλους. Βεβαίως έχουμε και τις ανταποκρίσεις μας καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του web radio. Έχουμε και τα θέματα τα οποία φιλοξενούνται στο e-magazine της ΕΟΚ. Γίνεται μια πολύπλευρη προσπάθεια για να προβάλλουμε την μπασκετομάνα, η οποία βεβαίως πουλάει εντός εισαγωγικών αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά πάντα η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι πάντα ήταν στο επίκεντρο, πάντα ακόμη και στα κάτω της ήταν στο μυαλό των φίλων του μπάσκετ. Τώρα όμως έχετε δυνατότητα να είναι κάπου ακόμη καλύτερα, κάπου ακόμη πιο ψηλά. Και όπως είπαμε, η εκπομπή δεν θα περιοριστεί μόνο στο κομμάτι της GBL. Δεν θα περιοριστεί στους μεγάλους. Εμείς θα πηγαίνουμε τις βόλτες μας και στην Elite League και στην National League 1 και στην National League 2. Και βεβαίως να χαιρετήσω στην παρέα μας και τον Ράφα Αλαγά που είναι στην υποστήριξη της εκπομπής και να του δώσω τους χαιρετισμούς μου. Το βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Θα είμαστε και στην καταγραφή των γεγονότων στην Elite League και βεβαίως σε όλο το φάσμα των εθνικών κατηγοριών. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον άνθρωπο που έκανε το όραμά του πραγματικότητα και μαζί με μια παρέα μπασκετικών της Θεσσαλονίκης έχει κάνει μια ομάδα συνοικιακή από τη Θεσσαλονίκη, τους μαχητές πειραματικό Πεύκων, να είναι στην Elite League, να έχει και φέτος μια παρουσία δυναμική, ανταγωνιστική. Θα μας πει ο ίδιος, είναι ο Απόστολος Σημεωνίδης, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και τον καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Σημεωνίδη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Χαίρομαι που είμαι εδώ και καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Μαχητές όνομα και πράγμα, οι μαχητές της πειραματικού Πεύκων.
1: Νομίζω το DNA υπάρχει, δηλαδή όσοι έρχονται μπαίνουν σε αυτή τη φιλοσοφία. Αναγκαστικά κιόλας μαχητές, γιατί η Elite League είναι μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία. Μόνο άμα είσαι μαχητικός μπορείς να ανταπεξέλθεις, ειδικά για όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν για την πρώτη χρονιά, όπως εμείς πέρσι. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Η χρονιά προσαρμογής από την National League 1 στην Elite League έχει αρκετά μεγάλο χάσμα και με τους δύο ξένους και με την ποιότητα των παιχτών και με τα παιχνίδια που έχουμε τα μεσοβδόμαδα. Δηλαδή μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Περάσαμε από τα 20 παιχνίδια 24 το χρόνο στα 33. Οπότε θέλει μεγαλύτερο επαγγελματισμό όλο αυτό εδώ και διαφορετικό προγραμματισμό.
0: Έτσι, αυτό θα έλεγα, γιατί πέρα από το δύσκολο του πράγματος είναι και το επαγγελματικό του πράγματος. Έτσι, άλλο National League 1-2, άλλο τώρα Elite League, όπου πρέπει να είναι όντως τα πράγματα πιο επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εσείς το καταφέρνετε εκεί η παρέα στο Ρετζίκι.
1: Το προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ήταν εύκολη η περσινή χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κρατήσαμε ένα μεγάλο κορμό από την ομάδα της ανόδου της Β' Εθνικής της National League 1 για να έχουμε μια ομοιογένεια. Βρήκαμε κάποια παιδιά που είχαν ταλέντο. Βρήκαμε και δύο ξένους οι οποίοι τέριαξαν με την ομάδα. Και σώσαμε την ομάδα, σώσαμε την παρτίδα στα play-out παίζοντας με μια ιστορική ομάδα, τη Δάφνη, η οποία αλήθεια είναι ότι μας τέριαζε σαν αντίπαλος λόγω σχετικά του ίδιου στυλ παιχνιδιού, δηλαδή μας τέριαζε πιο πολύ από κάποιες άλλες ομάδες και καταφέραμε έστω και δύσκολα να σώσουμε την κατηγορία. Φέτος πιστεύω ότι είδαμε τα λάθη που κάναμε, ανεβάσαμε το budget το αγωνιστικό και σε άτομα, δηλαδή έχουμε περισσότερα παιδιά που παίζουν μεγαλύτερο ρόλο πλέον, γιατί είδαμε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα. Πέρσι είχαμε τραυματισμούς οι οποίους μας τύχησαν. Κάναμε κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν μας βγήκαν λόγω τραυματισμών. Είχαμε την ατυχία να τραυματιστεί ο βασικός ψηλός μας στην αρχή της χρονιάς και να μην μπει καθόλου μέσα σε όλη τη χρονιά. Δηλαδή ήταν μια περίεργη σεζόν. ευελπιστούμε φέτος, αναγνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος, να είναι πιο ήπια η χρονιά. Αν και το πρωτάθλημα μυρίζει μπαρούτι, γιατί ναι. Οι ομάδες είναι πολύ καλές.
2: Οι ομάδες είναι πολύ καλές, είπαμε, κάθε χρόνο και η Elite League δυναμώνει γενικά, έτσι, αυτό είναι καλό για όλους μας, καλό για το σπορ. Τώρα βέβαια για εσάς τους παράγοντες, τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για τις ομάδες τους, είναι κάθε χρόνο και πιο δύσκολο, έτσι, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, όπως είπατε και εσείς ανέβηκαν τα πάντα. Μιλήστε μας λίγο για την ομάδα που φτιάχνει ο coach Γεωροφώτης. Έχετε και πάλι βεβαίως ξένους, ο Γιώργος ο Νότης είναι η κολόνα, είναι ο αρχηγός, αλλά είναι σε ένα περιβάλλον, νομίζω, που όλοι ενισχύθηκαν, όλοι πήραν ξένους καινούριους, παρουσιάζονται και κάποιες ομάδες από τις κάτω κατηγορίες δυναμικές και ενισχυμένες, άρα τα πράγματα είναι δύσκολα και φέτος.
1: Κοιτάξτε, κρατήσαμε πάλι ένα κορμό, πέρα από τον Γιώργο τον Νότη που είναι και ο αρχηγός μας και συνεχίζει για 7 χρόνια στην ομάδα και πέρυσι έκανε μια καταπληκτική χρονιά στην Elite League. Αν και ρούκι, θεωρητικά έκανε μια καταπληκτική χρονιά.
2: Πολύ καλός ήταν, ναι, βέβαια.
1: Κρατήσαμε αρκετούς παίκτες, και τον Κωνσταντινίδη, τον Θοδωρή, και το Φώτη, το Γιωργαλά, που έχει παραστάσεις και ευτυχώς είναι υγιής και ευχόμαστε να είναι υγιής και να αναδείξει και πάλι το ταλέντο του. Και τον Παντελή, το Χαραλαμπίδη κρατήσαμε. Δηλαδή κρατήσαμε 4-5 παίκτες οι οποίοι είναι στο βασικό rotation. Κρατήσαμε και τον Ντάριλ Μπάνκς, τον ξένο μας, ο οποίος Κώστα μου, είναι Αμερικάνος Έλληνας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αφομοιώθηκε τόσο καλά στην ομάδα, που κάποια στιγμή νομίζαμε ότι δεν είναι καν Αμερικάνος.
2: Έλληνας που μιλάει αγγλικά, ναι.
1: Ναι, Έλληνας που μιλάει αγγλικά, που παίζει άμυνα, παράξενο για Αμερικάνο παίχτη, γκάρ ιδίως.
2: Ναι,
1: άρα κρατήσαμε ένα κορμό, ενισχυθήκαμε τους ένα βασικό θέμα πέρσι.
2: Κάπου σας χάσαμε τώρα, κύριε Σιμονίδη, δεν ξέρω αν μπορείτε να είστε κάπου με καλύτερο σήμα, μήπως εμείς δεν κάνουμε κάτι σωστά, νομίζω. Τώρα ναι.
1: Ωραία. Λέω ότι πήραμε ακόμα έναν ταλαντούχο Αμερικάνο γκάρ, τον Jalen Spear, ο οποίος πέρσι στο Marshall University είχε πάρα πολύ καλά νούμερα. Ευτυχώς μας έδωσε ο ΠΑΟΚ τον Χρήστο τον Μαθόπουλο, ο οποίος έβγαλε την προετοιμασία με τον Τριγκέρι και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Δυστυχώς, παύλα ευτυχώς για το παιδί φυσικά και για την όλη την εξέλιξη, χάσαμε τον Μπουρλίδα, ο οποίος τον περιμέναμε φέτος να ξαναείναι στην ομάδα μας, αλλά ευτυχώς για το παιδί έκανε ένα πολύ καλό και σωστό άλμα στην καριέρα του, πηγαίνοντας σε ένα πολύ καλό κολέγιο.
2: Πήγε Αμερική, ναι.
1: Ναι, πήγε Αμερική. Πήραμε κάποια ταλαντούχα παιδιά, όπως είναι ο Μάνος ο Μουτάφης, που έπαιζε και εδώ στη 10 πέρσι στο Λαύριο, και ο Ιωαννίδης ο Γιώργος, που έπαιζε στη Χάνθ, δηλαδή τοπικούς. Ναι. Ο Τσουμάνης ο Ανδρέας, ο οποίος είναι ένας έμπειρος ψηλός για την κατηγορία, έχει 4-5 χρόνια στην Elite League. Οπότε,
2: παιγμένος ψηλός είναι ο Τσουμάνης. Παιγμένος,
1: ακριβώς. Ήρθαν παιδιά που νομίζω ότι έχουμε ένα ρόστερ καλύτερο από πέρσι, και θέλουμε μέσω των φιλικών που κάνουμε τώρα και μέσω των προπονήσεων να εμφανιστούμε έτοιμοι στην αρχή της σεζόν.
2: Ναι. Τώρα, μια που είπατε και φιλικά και για να δούμε και την ομάδα, στα Μαυροσκούφια θα πάρει μέρος η ομάδα σας?
1: Στα Μαυροσκούφια παίζουμε την Δευτέρα,
2: Στις
1: 6 ώρα, απέναντι στην ομάδα από τα Σκόπια.
2: Την TFT νομίζω πρέπει να είναι, TFT Σκοπίων.
1: TFT Σκοπίων, ακριβώς. TFT Σκοπίων.
2: Άρα θα είναι ένα μια καλή ευκαιρία να δούμε την ομάδα.
1: Θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για εμάς, για να δούμε και σε πραγματικές συνθήκες, γιατί εντάξει, άλλο τα φιλικά, άλλο ένα τουρνουά που γίνεται, που σκορ, φάουλ, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και είναι πιο κοντά στις αγωνιστικές συνθήκες. Είναι ένα καλό τεστ και σε μια καλή περίοδο, δηλαδή 15 μέρες πριν την αρχή του πρωταθλήματος. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Τα μάτια είναι πολλά, είναι μαραθώνια. Εγώ Κώστα, πέρα από τον Πανιόνιο που εντάξει, είναι μια ιστορική ομάδα και είναι πολύ δυνατό φαβορί για την πρώτη θέση. Από κάτω υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες που θέτουν γερά θεμέλια για τετράδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα είναι η περσινή κατάσταση που ήταν 3-4 ταχυτήτων το πρωτάθλημα. Θα είναι λιγότερων ταχυτήτων. Όλοι θα μπορούν να χάνουν από όλους. Δεν νομίζω ότι κάτω θα υπάρχει μια ομάδα σάκος του box που θα
2: κερματίσει με...
1: Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το καλό, κάνει και είναι πιο αμφίροπο το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που στο τέλος η είσοδος στα play out, στα play off ή ο άμεσο αποβασμός θα είναι 1-2 νίκες διαφορά. Δεν έχουμε τεράστιες διαφορές φέτος οι ομάδες, εκτός αν φανεί και κάποια έκπληξη που δεν την περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι είναι. Βεβαίως και πριν σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας που έχετε τώρα στη διάθεσή μας εδώ για να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη και την μπασκετομάνα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μια που είστε άνθρωπος του μπάσκετ τόσα χρόνια, τη δική σας άποψη για το... Για το hype, για το θόρυβο αυτό που γίνεται για την Θεσσαλονίκη, ο οποίος βεβαίως δεν είναι ανεδαφικός, έτσι, δεν είναι τοπικός, έχουν γίνει πολύ καλές ομάδες. Αλλά τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε, θα γίνουμε σημείο αναφοράς φέτος στο ελληνικό μπάσκετ?
1: Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με αυτή την εκδοχή και ως πρόεδρος των μαχητών και ως πρόεδρος μιας ομάδας που έχει ακαδημίες και θέλει να έρχονται παιδιά νέα μπάσκετ, αλλά και ως γενικός γραμματέας της ΕΚΑΣΤ, γιατί με αυτό το hype, όπως το λες, θα έρθουν παιδιά στο μπάσκετ, θα ξαναποκτήσει ενδιαφέρον το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, θα γεμίζουν τα γήπεδα σε όλα τα παιχνίδια και όχι μόνο στα ντέρμπι, θα κυκλοφορούν μέσα στην πόλη μας παίκτες τεράστιας αξίας, προπονητές τεράστιας αξίας, θα δούμε τις ομάδες μας πιο ψηλά να τερματίζουν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, θα δούμε τις ομάδες της πόλης να διεκδικούν κάτι πολύ καλύτερο από την τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση. Οπότε φυσικά είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, για τις υπόλοιπες ομάδες, είτε είμαστε εμείς στην Elite League είτε είναι κάποιο άλλο σωματείο από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει το ποτίζει την κυκλάστρα, βλέπετε ας πούμε ότι υπάρχουν τις που οι ομάδες της GBL θα χρειάζονται κάποια ομάδα δίπλα τους, φυτόριο, ώστε να μπορούν να παίξουν, να μπορούν να ελέγχουν τον παίκτη, να παίρνει αγωνιστικό ρυθμό για αγωνιστικά λεπτά και όταν χρειάζονται να τον χρησιμοποιούν και στην πρώτη ομάδα. Άρα πιστεύω ότι είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία όλο το μπάσκετ και όποιος στην πόλη δεν θέλει να πάνε μπροστά αυτές οι τρεις ομάδες και να είναι δυνατές και οι τρεις ομάδες, μάλλον βλέπει μειοπικά το μπάσκετ.
2: Ναι, εντάξει, τρελός θα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ το επιζητώ και πραγματικά χαίρομαι εξαιρετικά πολύ που και οι τρεις ομάδες μας έχουν ανέβει επίπεδο. Ειδικά οι δύο έχουν δύο επενδυτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν και το επόμενο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, έτσι πράγματι. Και μια τώρα που μας είπατε και γενικά, η Ένωση μας τι κάνει, τι γίνεται εκεί, ο πνεύμονας ο αληθινός του μπάσκετ?
1: Ο πνεύμονας του μπάσκετ αυτή τη στιγμή έχει προσανατολιστεί στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός μας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρούμε και εμείς τον τρόπο να μην σταματάμε τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ στα 17 και στα 18. Όπως βλέπεις και εσύ Κώστα, υπάρχει ένα τρελό, θα το ονομάσω πάλι hype, γύρω από τα πρωταθλήματα προπαίδων, παιδών, εφήβων,
2: νεανίδων,
1: κορασίδων. Βλέπεις και τα Final Four τι γίνεται, υπάρχει ένα τρελό ενδιαφέρον γύρω από αυτές τις ηλικίες. Ο πρώτος όμιλος της ΕΚΑΣ δίνονται πραγματικές μάχες. Το ζητούμενό μας είναι αυτά τα παιδιά μετά να μην σταματούν το μπάσκετ. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Και εκεί είναι το μέλημά μας εμάς σαν παράγοντες να πείσουμε και όχι με νόμους και με διατάξεις να τους λέμε ότι θα πρέπει να παίζουν 5 18άριδες και 5 20άριδες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν φιλοσοφία θα πρέπει να το καταλάβουν και οι ομάδες, ειδικά των τοπικών κατηγοριών, ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν μπασκετική στέγη μετά κάπου. Θα ήθελα να θυμίζω σε όλους ότι 26 Σεπτεμβρίου το επόμενο Σάββατο γιορτάζουμε τα 50 χρόνια. Κάνουμε μια μεγάλη γιορτή στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο,
2: ναι,
1: 7 η ώρα όπως είπα, και σας περιμένουμε όλους εκεί να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί οι μπασκετικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης, να δούμε βίντεο από το παρελθόν, συνεντεύξεις από αθλητές που περάσαν από την ΕΚΑΣ και να θυμηθούμε τα παλιά και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον.
2: Πράγματι θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ με την οποία δεν πρέπει κανείς μπασκετικός να λείψει. Κύριε Σημεωνίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ήταν χαρά μας που μιλήσαμε. Θα είμαστε δίπλα και στους μαχητές, εννοείται, στην προσπάθεια που κάνουν όλες οι ομάδες, αλλά εδώ Θεσσαλονίκη λεγόμαστε, οπότε θα είμαστε και εδώ ΠΕΦΚΑ και εδώ Elite League. Θα καταγράφουμε τις απόψεις. Να ευχηθώ δύναμη, έτσι, καλό κουράγιο, γερό στο μάχη. Και όλα να πάνε καλά.
1: Βοηθάει και το πρόγραμμα της ΕΡΤ, να το πούμε, γιατί θα μας δείχνει δύο φορές την εβδομάδα, πλέον Παρασκευή στις 5 η ώρα και Δευτέρα στις 9, οπότε δεν θα πέφτουμε πάνω στην Basket League, οπότε τα τηλεοπτικά μιλάμε τώρα, έτσι, τα τηλεοπτικά τα παιχνίδια, οπότε θα πιστεύω ότι θα μπορούμε να... Επιτέλους να μην πέφτουμε πάνω στις τρεις ομάδες μας, γιατί χάναμε πάρα πολλούς φίλαθλους, γιατί πηγαίναν στα υπόλοιπα παιχνίδια.
2: Είμαστε
1: ανάτυχοι από αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε. Να είστε καλά, Κώστα. Γεια σου. Γεια.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Απόστολος Σιμεωνίδης. Τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Ας το πούμε, ηθήνων νους των μαχητών πειραματικού Πεύκων. Μια ομάδα η οποία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της τα τελευταία χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Πέρσι ήταν στην Elite League για πρώτη φορά. Στάθηκε στην Elite League, έμεινε στην κατηγορία. Σε μια σκληρή κατηγορία, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς που την παρακολουθούμε ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το έργο των ομάδων. Και τα πήγε περίφημα στο τέλος, κερδίζοντας την παραμονή της από τα play-out. Φέτος άλλο ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έρχεται, ένα το έργο των ομάδων. Και τα πήγε περίφημα στο τέλος, κερδίζοντας την παραμονή της από τα play-out. Φέτος

βορειοδυτικά. Οπότε νομίζω ότι έχουν οι μαχητές όλα τα εχέγγυα να έχουν μια καλή χρονιά. Σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα βεβαίως, όπου όλες οι ομάδες κάνουν φιλόδοξα project, παίρνουν ξένους, έχουν έμπειρους Έλληνες, βάζουν κάποια νέα παιδιά. Άρα θα έχουν ένα δύσκολο έργο, αλλά πιστεύουμε θα τα καταφέρουν και θα τα πάνε καλά. Όλα αυτά βεβαίως σήμερα εδώ στην πρώτη εκπομπή του ΕΔΟ Θεσσαλονίκη, μέσα από το web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και φυσικά, μια που οδεύουμε τώρα προς το κλείσιμο της εκπομπής, μην ξεχνάτε το ραντεβού μας κάθε Πέμπτη 4 με 5, κάθε Πέμπτη 4 με 5 θα είναι η εκπομπή ΕΔΟ Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως εννοείται ότι εμείς επί προσωπικού πάντα βγαίνουμε όποτε μπορούμε, εννοείται, όποτε υπάρχει είδηση, όποτε υπάρχει κάποιο γεγονός, στις εκπομπές του Web Radio που είναι καθημερινά κοντά σας. Συντονιστείτε οι φίλοι του μπάσκετ με το Web Radio, βάλτε το στη ζωή σας, κάντε το link, βάλτε το στα αγαπημένα, να μπορείτε να το πατάτε και να ακούτε για μπάσκετ, γιατί είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Τώρα βεβαίως με την έκρηξη αυτή που έγινε λόγω της Θεσσαλονίκης και λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει πολύ δυνατές ομάδες και φέτος προφανώς και το μπάσκετ πουλάει περισσότερο και έχουμε στο διαδίκτυο πολλές διαδικτυακές τηλεοπτικές εκπομπές όπου είπαμε μερικές ώρες και η υπερπροβολή φέρνει κορεσμό, οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε αυτό και να μείνουμε σε ποιοτική όσο το δυνατόν βεβαίως και όσο υποκειμενικό αυτό μπορεί να ακούγεται προβολή του αθλήματος και των πρωταγωνιστών του και των ομάδων και φυσικά των γεγονότων. Άρα βάλτε το link του Web Radio στα αγαπημένα σας, στην επιφάνεια εργασία σας, να το πατάτε και να μπορείτε να κάνετε τις δουλειές σας με τον υπολογιστή και από κάτω να ακούτε για μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Το επιτελείο του σταθμού είναι βεβαίως ό,τι πιο μπασκετικό υπάρχει στη χώρα και το καλύτερο είναι ότι δεν θα ακούτε μόνο για τον Κέντρικ Ναν και τον Σάσα Βεζένκοφ, θα ακούτε και για τους μαχητές Πεύκων και για τα Μέγαρα και για το Αρκαλοχώρι και θα ακούτε για την ΕΚΑΣΤ, για την ΚΑΣΑΜΑΘ και θα ακούτε φυσικά για την National League 1 και 2. Αυτά στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Λοιπόν, ούτε καταλάβαμε, η αλήθεια είναι, πώς πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής, η πρώτη εκπομπή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι στις επόμενες εκπομπές θα πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι, δεν ξέρω, συνεντεύξεις, στα σχόλιά μας. Πέρασε γρήγορα ήδη η ώρα, οπότε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία. Θα πρέπει στις επόμενες εκπομπές να αναπτύξουμε λίγο και τον τρόπο επικοινωνίας, έτσι με τα μηνύματά σας. Να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό, με τα παιδιά του Web Radio, να μπορέσουμε να έχουμε και δικές απόψεις. Εννοείται στα προσωπικά μας social μπορούμε να επικοινωνούμε και ήδη έχω λάβει κάποια μηνύματα. Ευχαριστώ τους φίλους που στέλνουν και που έστειλαν ευχές και συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Οπότε ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή εδώ Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μελίση που ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός βέβαια, την επόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε και τότε. Μέχρι τότε όμως, εσείς θα ακούτε τις ειδήσεις και τα γεγονότα και τα πάντα από το ΕΟΚ Web Radio. Και βεβαίως εδώ δεν μπορώ να μην πω και την ευχάριστη, όπως ακούς και τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, είδηση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Βεβαίως από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει με το γυναικείο μπάσκετ το όνομά του Στέλλα Καλτσίδου και να ευχηθούμε δύναμη. Όπως βεβαίως να πούμε έτσι και τις ειδησούλες για τον Άρη που έφυγε, που φεύγει αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν είχαμε και Άρη συνέντευξη σήμερα. Φεύγει, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να λένε καλά, κάνετε εκπομπή για τον μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν έχετε Άρη και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είχαμε το σχόλιο και του Γιώργου Τραπεζανίδη και του Απόστολου Σιμεωνίδη και του Γιώργου Αρνόκουρου και για τους δύο αυτούς μεγάλους.

άλλους συλλόγους. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αναχωρεί για το Βελιγράδι. Παίζει αύριο με τον Ερυθρό Αστέρα. Στα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα ενώπιον του κοινού του. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτσι και ένα παιχνίδι σε γεμάτο γήπεδο με απαιτητικό κοινό. Θα είναι δηλαδή μια καλή δοκιμασία για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ επίσης αναχώρησε για την Αθήνα. Παύλος Γιαννακόπουλος, ΠΑΟΚ Παρτίζαν το πρώτο παιχνίδι και μετά με τον νικητή χαμένο αναλόγως Παναθηναϊκός Μπουργκ. Επίσης πολύ σπουδαίο τεστ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Και βεβαίως θα περιμένουμε να τα δούμε αυτά τα παιχνίδια, να έχουμε ακόμη ένα δείγμα στη φαρέτρα μας για να αξιολογούμε. Σίγουρα οι ομάδες αυτές που χτίζονται είναι πάρα πολύ δυνατές. Σίγουρα θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην χρονιά φέτος και την περιμένουμε αυτή τη χρονιά πώς και πώς. Πραγματικά μετράμε αντίστροφα με ανυπομονησία μέχρι να φτάσουμε στο Τζάμπολ. 3 με 4 Οκτωβρίου το Τζάμπολ της GBL. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Ολοκληρώνουμε. Ραντεβού και πάλι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε το μπάσκετ και τα ξαναλέμε. Γεια σας!

We got freaks to the left. We got jokes to the left.

0: things that make you go,
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio